ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

απαντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και το μαχαίρι.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Θα φύγεις πάλι. Σε περιμένει η σιγουριά. Σε ντόνια κι όνειρα θα μείνουν αδιανά. Θα φύγεις πάλι.

Είσαι και ψηλός. Δεν σε χωράει ο καναπές. Και πριν τα χείλη μου τα βρέξει

Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ολοκληρώθηκε η καταδάφιση του κλάδου ανόδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο κατασκευής του flyover. Ξεκινά τώρα ο καθαρισμός της περιοχής ώστε να δοθεί στην κυκλοφορία περιφερειακή οδός. Παρέμεινε κλειστή από το βράδυ της Παρασκευής στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας λόγω των εργασιών. Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο ιδιοκτήτης του Μοιραίου Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώριο, που τον Αύγουστο του 2024 βρήκε τραγικό θάνατο 19χρονος Γιάννης, καθώς το δικαστήριο το επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι παραμένουν ελεύθεροι με όρους μέχρι το εφετείο. Αραβικής καταγωγής φερετότητα ο 35χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες βράδυ στα Εξάρχεια μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς. Το θύμα δέχθηκε 5 σφαίρες στο κεφάλι και η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών για υπόθεση ναρκωτικών. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό φωνικό στο Αίγιο με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε από τη Ρόδο το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027 και στην ώρα της. Νωρίτερα, ανάψει το πράσινο φως στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου της Ρόδου και την αναβάθμιση του κεντρικού λιμένα του νησιού και ανακοινώσει τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟΟ. Σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν από την Ιερά Μητροπόλη Θεσσαλονίκης για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων το 2025, επισημαίνει ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, μιλώντας σε ημερίδα στο Παπάφιο. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε αριθμός από τις φιλανθρωπικές δράσεις κρύβει μια προσωπική ιστορία. Ένα τραπέζι που στρώθηκε, ένα ενίκιο που πληρώθηκε, μια οικογένεια που στάθηκε ξανά στα πόδια της, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Ανοιχτό για το κοινό είναι πλέον το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά μετά τη μεταμόρφωση του 340 στρεμμάτων πρώην στρατοπέδου σε χώρο πρασίνου, αναψυχής πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Στις 11 σήμερα το πρωί θα επισκεφθεί το πάρκο η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρεστιανού. Μια ξεχωριστή ποδηλατική βόλτα στους δρόμους της πόλης οργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να γίνουν μέρος της δράσης αφιερωμένη στη βιώσιμη μετακίνηση. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 7 στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, από όπου και θα δοθεί η κίνηση της ποδηλατικής διαδρομής. Απομακρύνθηκε με ασφάλεια άσκα στο Βλήμα Όλμου, που εντοπίστηκε στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη στη διάρκεια εργασιών καθαρισμού και διάνοιξη αντιπυρική ζώνη. Με τα τελευταία 3 μαθήματα ειδικότητας ολοκληρώνονται αύριο πανελλαδικές για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα αρχής γενομένης από τα αγγλικά. Αύριο ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά για τους μαθητές του Δημοτικού και την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις εισαγωγής στα μουσικά γυμνάσια. Με μια μακροσκελή αναρτησή, τον Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι σε μεταγενέστερη ημερομηνία, όταν όλα ηρεμήσουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εισέλθουν και θα μαζέψουν την πυρηνική σκόνη που βυθίστηκε λόγω των βομβαρδιστικών με αεροσκάφη Β2. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια θα έχουμε με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες, ενώ στα γύρω ορεινά αναμένονται ενδεχομένως μικρές διάρκειας βροχές. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμάθει μεταξύ 20 και 31 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ο Εμίλιος Τσαρουχάς. Ξεκινάει η εκπομπή σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Πιάνω.
6: Πιάλω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
11: Σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Καλή σας ημέρα, καλώς βρισκόμαστε. Με όπερα, απόσπασμα έτσι, απόσπασμα από την όπερα La Bohème, ξεκινήσαμε την σημερινή μας συνάντηση, κυριακάτικη. Συνηθίζουμε να μεταδίδουμε κάτι της από κλασικό, κλασική μουσική, κλασικά θέματα. Επιλέξαμε La Bohème, επιλέξαμε να ακούσουμε κάτι της, γιατί οι φίλοι του λυρικού θεάτρου, που θεωρούν την Bohème ως την απόλυτη όπερα, συνδυάζει την μοναδική μελωδική μουσική, μια σπαρακτική ιστορία, καθημερινούς χαρακτήρες και έντονα συναισθήματα. Ο Πουτσίνι με τη μουσική του περιγράφει, μεταφέροντας με τρόπο συγκλονιστικό στο θεατή, όλη την παλέτα των συναισθημάτων. Την ανεμελιά, τη χαρά, τον μεγάλο έρωτα, την απόγνωση. Η υπόθεση αφορά τον έρωτα ανάμεσα στον ποιητή Ροντόλφο και στη ράφτρα Μιμή, με φόντο το παγωμένο χριστουγεννιάτικο Παρίσι, και από τη στιγμή που συναντιόνται έως το θάνατό της, αποφυματίωση. Η Bohème βασίζεται στη νουβέλα «Σκηνές» από την ποέμικη ζωή του Ανρί Μιρζέρ. Πρώτο παρουσιάστηκε το 1896 στο Βασιλικό Θέατρο του Τωρίνο υπό τη διεύθυνση του Αρτούρο Τοσκανίνη. Τέσσερις νεαροί καλλιτέχνες ζουν όλοι μαζί σε μία σοφίτα στο Παρίσι, αναζητώντας την εκπλήρωση των καλλιτεχνικών τους ανησυχιών, και ερχόμενοι βέβαια αντιμέτωποι με το κρύο και το ενίκιο, βρίσκουν ευρηματικούς τρόπους να ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες. Περνάνε τις ώρες τους μεταξύ τέχνης και του αγαπημένου τους καφέ Μόμους. Μέσα σε όλα αυτά εμφανίζεται ένα βράδυ νεαρή Μιμή, η οποία ερωτεύεται τον ποιητή εκ των τεσσάρων, τον Ροδόλφο. Μαζί συναντούν και τους υπόλοιπους στο καφέ Μομούς, όπου όλοι γίνονται μάρτυρες του έρωτα της Μουζέτα, και ακούμε το βάλς της Μουζέτα. Της πανέμορφης αυτής παριζιάνας τραγουδίστριας, που προκαλεί ερωτικά τον πρώην εραστή της, τον ζωγράφο Μαρτσέλο, και τον ξανακερδίζει. Δυστυχώς όμως, όσο γοητευτική και αν είναι η ζωή ενός Bohème καλλιτέχνη, η υγεία της Μιμή και οι ωρέξεις της Μουζέτα ίσως δεν αντέχουν αρκετά για ένα αίσιο τέλος.

Γιατί επιλέξαμε Μποέμ? Διότι η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συμμετέχει στην κεντρική παραγωγή του Φεστιβάλ Επταπυργίου με την όπερα Μποέμ του Τζάκομο Πουτσίνι σε σκηνοθεσία Αθανάσιου Κολαλά, με την Κρατική Ορχήστρα υπό την μουσική, διεύθυνση του Γιώργου Βράνου και τη συμμετοχή διακεκριμένων λυρικών τραγουδιστών διεθνούς ακτινοβολίας. Στην παραγωγή του Φεστιβάλ Επταπυργίου η ιστορία μεταφέρεται στο σήμερα, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του έργου. Ο κόσμος αλλάζει ρυθμούς και πρόσωπα, όμως οι μεγάλες ανάγκες της ύπαρξης παραμένουν ίδιες. Να αγαπήσουμε, να δημιουργήσουμε, να ανήκουμε κάπου. Η νεότητα συνεχίζει να ζει με πάθος τους έρωτες και τις ζήλιες, ενώ η απώλεια παραμένει το σιωπηλό όριο της ανθρώπινης διαδρομής. Η παραγωγή αυτή θα παρουσιαστεί στο κοινό στο Φεστιβάλ Επταπυργίου στις 17 του μηνός Ιουνίου στις 9 και 4 στο Επταπύργιο, εννοείται, 23 του μηνός, 25, 29 και 1 Ιουλίου. Είναι 5 λοιπόν οι εμφανίσεις, 5 οι παραστάσεις που θα υπάρχουν, όπερα Μποέμ, Τζάκομο Πουτσίνι, Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Φεστιβάλ Επταπυργίου, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Δεν χάνετε αυτό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, σε ρυθμό σουκού, καλή σας ημέρα. 8 και 19. 8 και 20, μόλις άλλαξε το ρολόι μας. 8 και 20. 14 έχει ο μήνας, Ιούνιος, στη μέση του είμαστε. Ξεκινάμε με πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες, θα συνεχίσουμε με πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Μια δροσερή βραδιά, απολαυστική βραδιά, σε σημείο που λες δεν πάω να κοιμηθώ με τίποτα, ασχέτως αν πρέπει. Ήτανε πολύ ωραίο το χθεσινό το δειλινό, ρομαντικούς. Ήταν πολύ ωραία η βραδιά και είναι ένα πολύ ωραίο ξημέρωμα. Θα είναι μια εξαιρετική ημέρα, μια πολύ ωραία Κυριακή. Χωρίς φαινόμενα, χωρίς κάτι να μας ενοχλήσει όσον αφορά τα καιρικά. Είπαμε ότι είμαστε στους 21 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η υγρασία λίγο παραπάνω, ξέρετε τώρα, πρωί-πρωί ανεβαίνει η υγρασία. Να μην σας πω πώς, να σας... Ναι, μόνο 80% είναι, εντάξει. Ναι. Τι να κάνουμε, είπαμε, το τίμημα του να είσαι κοντά σε θάλασσα. Θερμοκρασία κοντά στους 30, για σήμερα 29-30. Τα καιρικά για την εβδομάδα που ξεκινάει λένε ότι τη Δευτέρα θα είμαστε με λίγη συννεφιά, θερμοκρασία εκεί γύρω στους 30, την Τρίτη λίγο θα πάμε προς τους 32, την Τετάρτη, έτσι όπως το δείχνει εδώ η γυάλινη σφαίρα του καιρού, του μετεωρολογικού, την Τετάρτη πολύ πιθανό τις θερμές ώρες της ημέρας και προς το απόγευμα να έχουμε καμιά καταιγίδα, εδώ ξέρετε τοπική. Την Πέμπτη λίγο πάλι μικρές οι πιθανότητες, αλλά μπορεί λίγο να έχουμε πάλι καμία καταιγιδούλα. Παρασκευή και μετά όλα θα πάνε καλά. Συνεχίζεται λοιπόν η αστάθεια, αρχίζουν και βγαίνουν οι προβλέψεις όλων αυτών που γνωρίζουν και ασχολούνται είτε επαγγελματικά, είτε επιστημονικά, είτε και ερασιτεχνικά, ότι ο Ιούνιος θα είναι ένας ήπιος μήνας, ένας γνήσιος καλοκαιρινός μήνας. Και ας έχει και τις αστάθειές του.

Έως τις 10 μαζί σας, τα τραγούδια έτσι για το πρωινό της Κυριακής. Εκτιμούμε ότι είναι από αυτά τα οποία συμπληρώνουν το σκηνικό το οποίο έχετε δημιουργήσει η κάθε μία και ο καθένας από εσάς για το πρωινό της Κυριακής, εντός ή εκτός των πόλεων.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική.

μπορούσε να είναι και ένα σκηνικό το οποίο είναι ήδη σε εξέλιξη, το Sitting on the Dock of the Bay. Ή μπορεί να είστε στο μπαλκόνι σας και να απολαμβάνετε τη θάλασσα, ή μπορεί να είστε, πού να είστε, γενικά κάπου να είστε και να απολαμβάνετε. Να απολαμβάνετε θέα, να απολαμβάνετε δροσιά, να απολαμβάνετε μουσικές. Αυτό επιδιώκουμε και γι' αυτό είμαστε κοντά σας κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί από τις 8 έως τις 10. Και ιδιαίτερα το πρωινό που έχει να κάνει της Κυριακής έχει να κάνει με πιο ήρεμα πραγματάκια. Κι ας είναι ο ήλιος από νωρίς ψηλά, κι ας έχει και τη ζέστη, κι ας καίει ο ήλιος. Να προσέχετε, ο ήλιος δεν αστειεύεται πλέον, αρχίζουμε, μπαίνουμε για τα καλά σε φάσεις όπου θέλει ιδιαίτερη προφύλαξη, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Φίλος φίλος ο ήλιος, αλλά

1158, το 1158, ο Ερίκος ο Λέων ιδρύει το Μόναχο στον ποταμό Ίζαρ. Εκεί είναι η παραλία για τους κατοίκους του Μονάχου. Εκεί είναι οι παραλίες, είναι γεμάτες οι παραλίες του Ίζαρ μέσα στο Μόναχο. Διασχίζει, διατρέχει τον το Μόναχο. 1158, τότε ιδρύθηκε το Μόναχο. Αξίζει να αναφερθεί, γιατί το έχουμε δει και σε ταινία, το 1789, Ανταρσία του Bounty. Πολύ παλιά ταινία. Ο Βρετανός πλοίαρχος, ο William Bligh, μαζί με άλλους 18 άνδρες, εκδιώχθηκαν από το πλοίο Bounty με την Ανταρσία. Αφού έγινε η Ανταρσία, φτάσανε στο Τιμόρ. Το Τιμόρ βρίσκεται βόρεια της θάλασσας του Τιμόρ, στην Ινδονησία, έτσι κάπου εκεί, σε εκείνα τα μέρη, έχοντας διανύσει 4.000 μίλια σε μια μικρή ανοιχτή βάρκα. Ξέρετε τώρα, εκείνα τα χρόνια, 1789, το έχουμε δει άλλωστε και στην ταινία, η Ανταρσία του Bounty. Τι να πει κανείς. Το 1940, σαν σήμερα, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο γερμανικός στρατός καταλαμβάνει το Παρίσι. Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την Ευρώπη. Το 1962, σαν σήμερα, ιδρύεται στο Παρίσι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστημικών Ερευνών, όπου πλέον είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Και βεβαίως πλέον συμμετέχει και η Ελλάδα με ένα πολύ μεγάλο διαστημικό πρόγραμμα σε εξέλιξη, όσο κι αν ακούγεται περίεργο. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολύ σημαντικές επιτυχίες, πολύ σημαντικές ανακαλύψεις και συμμετοχές της ελληνικής ομάδας που είναι για το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, νομίζω το λένε. Ναι, παλιά κοροϊδεύαμε, λέγαμε, όταν ακούγαμε για το διάστημα, λέγαμε ναι, μπορεί να βρίσκουμε τα UFO. Τα UFO που είναι και τριγύρω μας. Τώρα όμως δεν αστειευόμαστε καθόλου. Υπάρχει πολύ σοβαρή παρουσία της Ελλάδας στα διαστημικά προγράμματα της Ευρώπης και με πολύ δυνατούς επιστήμονες. Είχαμε επιδιώξει να επικοινωνήσουμε με 2-3 από αυτούς, αλλά μάταια. Θα συνεχίσουμε κάποια στιγμή. 1967, διαβάζουμε ότι η Κίνα δοκιμάζει την πρώτη βόμβα υδρογόνου. Για να μην ξεχνάμε και τις νίκες μας, η Εθνική Ελλάδος κατακτά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ το 1987, κερδίζοντας τη Σοβιετική Ένωση με 103-101. Μουντιάλ 2026 σε εξέλιξη και σαν σήμερα έχουμε έναρξη του Μουντιάλ του 2018 με τον αγώνα Ρωσία-Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία να κερδίζει με 5-0.

Σαν σήμερα επίσης γεννιότανε ο Σαρλ Ογκιστάν Ντε Κουλόμβ. Σε πολλούς μπορεί να μην λέει κάτι, αλλά σε όσους έχουν σχέση με ηλεκτρισμό, ηλεκτρονικά, φυσική, ο Κουλόμβ ήταν αυτός ο οποίος ένας πολυγραφότατος και δεν άφηνε να χαθεί καμία ευκαιρία για τη διεξαγωγή μελετών. Μελέτησε την αντοχή των υλικών και τις δυνάμεις φορτίων πάνω σε δοκούς, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της στατικής των κατασκευών. Μελέτησε θέματα εργονομίας, έθεσε τα θεμέλια της μελέτης βέλτιστης παραγωγής έργου από ανθρώπους και ζώα. Η πιο σημαντική μελέτη του όμως αφορούσε τους τομείς της ηλεκτροστατικής και του μαγνητισμού. Για να κάνει πειράματα χρησιμοποίησε το στροφικό εκρεμές, το οποίο επινόησε ο ίδιος. Περιέγραψε επίσης τον τρόπο κατασκευής της μαγνητικής πηξίδας που βασίζεται στο στροφικό εκρεμές. Η συμβολή του στον ηλεκτρισμό και στο μαγνητισμό με τη διεξαγωγή πειραμάτων ακριβίας απέσπασε αυτό το μέρος της φυσικής από την παραδοσιακή φυσική φιλοσοφία και το ανοίγαγε σε θετική επιστήμη. Και βέβαια προς τιμήν του η μονάδα μέτρησης ηλεκτρικού φορτίου στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων φέρει προς τιμή το όνομά του. Σαρλ Ογκιστάν Ντε Κουλόμβ, γεννημένος σαν σήμερα 14 Ιουνίου το 1736.

Dean Martin. An evening in Roma. Ωραίο θα είναι, δεν μπορεί. Ωραίο θα είναι. Ένα βραδινό στη Ρώμη. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Α, ναι, είχαμε μείνει στον Κουλόμπ. Το 1864 γεννιότανε ο Αλοίσιος Αλτσχάιμα. Ο Αλτσχάιμερ, επί το ελληνικότερον, γερμανός ψυχίατρος, νευροπαθολόγος, γεννημένος στο Μάρκ Μπράιτ στη Βαβαρία, σπουδαγμένος στο Πανεπιστήμιο Ασάφενμπουργκ και του Τίμπιγκεν και του Βερολίνου και του Βίρτσμπουργκ. Προσλήφθηκε στη Φραγκφούρτη κάποια στιγμή σε ένα άσυλο διανοητικός καθυστερημένων, άσυλο για φρενοβλαβείς και επιληπτικούς. Ο Αλτσχάιμερ ήταν ένας από αυτούς που είχε κάνει τις περισσότερες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Δεν έγραψε βέβαια δικό του βιβλίο. Εκεί όμως που ήταν στο άσυλο της Φραγκφούρτης, ο Αλτσχάιμερ το 1901 παρατήρησε μια ασθενή η οποία είχε παράξενα συμπτώματα συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένης απώλειας βραχυπρόθεσμης μνήμης και προσανατολισμού τόπου και χρόνου. Αυτή η ασθενής θα γινόταν το πάθος του Αλτσχάιμερ κατά τη διάρκεια των ετών. Τον Απρίλιο του 1906 αυτή η κυρία, η ασθενής, πέθανε από και ο Αλτσχάιμερ παρήγγειλε το αρχείο της ασθενούς και τον εγκέφαλό της στο Μόναχο. Εκεί άρχισε να εργάζεται επάνω σε αυτό εδώ μαζί με δύο Ιταλούς παθολόγους, χρησιμοποίησε τις τεχνικές χρώσης για να προσδιορίσει τις πλάκες, τέλος πάντων β' αμυλοειδούς και τις συσσωρεύσεις της χαρακτηριστικής για την νόσο Αλτσχάιμερ πρωτεΐνης τσάου. Σε ομιλία του στις 3 Νοεμβρίου του 1906 παρουσίασε για πρώτη φορά την βιοπαθολογία και τα κλινικά συμπτώματα της νόσου. Το 1907 δημοσίευσε τα συμπεράσματά του σε άρθρο με τίτλο «Περί μιας ιδιόμορφης νόσου του εγκεφαλικού φλοιού». Τον Αύγουστο του 1912 ο Αλτσχάιμερ αρρώστησε σε τρένο όταν βρίσκονταν καθοδόν για το Πανεπιστήμιο του Μπρέσλαου, όπου είχε μόλις διοριστεί καθηγητής ψυχιατρικής. Υπέστη μόλυνση από στρεπτόκοκο, εκδηλώθηκε ρευματικός πυρετός και οδήγησε βαθμιαία σε καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια, που έφεραν το 1915, τρία χρόνια μετά, ραγδαία επιδείνωση της υγείας του. Πέθανε από καρδιακή ανακοπή σε ηλικία μόλις 51 ετών στο Μπρέσλαου, στο Βρότσλαβ, να πούμε, της Πολωνίας, το σημερινό Βρότσλαβ. Και βέβαια κηδεύτηκε στο κημητήριο της Φραγκφούρτης. Ο Αλοίσιος Αλτσχάιμερ άφησε πίσω του όμως ένα έργο το οποίο έχει δώσει, θα μπορούσαμε να πούμε, τα φώτα σε όλους αυτούς οι οποίοι ασχολήθηκαν με αυτήν την περίεργη νόσο, η οποία, όσο και αν δεν φαίνεται, ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Και ξέρουμε πολύ καλά, εδώ και πολλά χρόνια, τις προσπάθειες που έχουν γίνει από την ελληνική εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και των Αθηνών, αλλά εμείς εδώ, ιδιαίτερα στο δημοτικό ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται με την νόσο Αλτσχάιμερ. Χρόνια τώρα, είναι πάνω από 20-25 χρόνια που γνωρίζουμε με λεπτομέρεια το τι γίνεται και ξέρουμε επίσης ότι είναι πάρα πολύς ο κόσμος που ταλαιπωρείται, γιατί δεν είναι μόνο ασθενής, είναι και πόσος κόσμος γύρω από τους ασθενείς. Και είναι και ψυχολογική η κούραση και σωματική η κούραση. Παρ' όλα αυτά, εκατοντάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα διεκδικήσουν μία θέση στα ρεκόρ Guinness, χορεύοντας ζεϊμπέκικο στο πλαίσιο μιας δράσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ που διοργανώνουν οι Αλτσχάιμερ Ελλάς
και το Σωματείο Φίλων της Αλτσχάιμερ Ελλάς με την εκδήλωση να πραγματοποιείται σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η προσπάθεια δεν στοχεύει μόνο στην επίτευξη μιας παγκόσμιας διάκρισης αλλά και στην ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και βεβαίως της στήριξης των ατόμων που ζουν με άνοια και τόσο, όπως είπαμε, και των οικογενειών τους. Φιλοδοξεί να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας, μνήμης, αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή στο κοινό. Οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες κάθε ηλικίας να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια, συνδυάζοντας πολιτισμό με κοινωνική προσφορά. Σήμερα, Κυριακή 14 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αριστοτέλους. Χορεύουμε για ρεκόρ Guinness. Χορεύουμε ζεϊμπέκικο για το ρεκόρ Guinness και για την νόσο Αλτσχάιμερ. Στις 9 έχουμε δελτίο ειδήσεων, Ευδοξία Δένη μαζί μας. Αμέσως μετά, μία ώρα, για μία ώρα ακόμα κοντά σας.

0: τηλεοπτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση του κλάδανου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο κατασκευής του flyover. Σε εξέλιξη ο καθαρισμός της περιοχής, ώστε να δοθεί στην κυκλοφορία η περιφερειακή που παρέμεινε κλειστή από το βράδυ της Παρασκευής στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας. Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο ιδιοκτήτης του Μυρέου να πάρει στο Πευκοχώριο, που τον Αύγουστο του 2024 βρήκε τραγικό θάνατο 19χρονο Γιάννης, καθώς το δικαστήριο του επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι παραμένουν ελεύθεροι με όρους μέχρι το εφετείο. Αραβικής καταγωγής φέρεται ότι ήταν ο 35χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες βράδυ στα Εξάρχεια μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς. Το θύμα δέχτηκε 5 σφαίρες στο κεφάλι και η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα σε υπόθεση ναρκωτικών. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε από τη Ρόδο το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027 και στην ώρα της. Νωρίτερα, άναψε το πράσινο φως στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του Παλαιού Νοσοκομείου της Ρόδου και την αναβάθμιση του κεντρικού λιμένα του νησιού και ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟΟ. Ανοιχτό για το κοινό είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά μετά τη μεταμόρφωση του 340 στρεμμάτων πρώην στρατοπέδου σε χώρο πρασίνου, αψυχής, πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Στις 11 το πρωί θα επισκεφθεί το πάρκο, όπου είναι σε εξέλιξη εκδηλώσεις, η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καρεστιανού. Μια πρωτότυπη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους. Χορευτές θα επιχειρήσουν να εκτελέσουν τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία Ζεϊμπέκικου, στηρίζοντας το έργο της Αλτσχάιμερ Ελλάς και μεταφέροντας ένα μήνυμα ελπίδας, μνήμης και αλληλεγγύης. Ποδηλατική βόλτα στους δρόμους της πόλης οργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς σε μια δράση αφιερωμένη στη βιώσιμη μετακίνηση. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 7 στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, όπου και θα δοθεί εκκίνηση της ποδηλατικής διαδρομής. Με τα τελευταία 3 μαθήματα ειδικότητας ολοκληρώνονται αύριο πανελλαδικές για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, αρχής γενομένης από τα αγγλικά. Αύριο, Δευτέρα, ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά για τους μαθητές του Δημοτικού και την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις εισαγωγής στα μουσικά γυμνάσια. Σύραξη στα αποδυτήρια του ΣΕΦ σημειώθηκε μετά τη λήξη του τελικού στο μπάσκετ, όπου ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 89-85. Η γροθιά του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν πυροδότησε επεισόδια με παίκτες του Παναθηναϊκού να αναζητούν τον Αμερικανό σέντερ του Ολυμπιακού, γεγονός που οδήγησε και σε σύγκρουση με αστυνομικούς. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας, ο Εμίλιος Τσαρουχάς, σε ρυθμού σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
6: Το Φεστιβάλ Επταπεργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία.
9: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
10: Σε ρυθμό σουκού. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, στο FM 100 με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

συμφωνούμε απόλυτα με τον Louis Armstrong. Είναι ένας υπέροχος κόσμος. Είναι το θετικό που κοιτάμε. Είναι η θετική σκέψη που έχουμε. Είναι αυτό που θέλουμε να παρουσιάζουμε και να μεταδίδουμε μέσα από αυτήν την εκπομπή. Καλή διάθεση, θετική σκέψη. Τώρα πώς γίνεται και βγαίνουν μπροστά όλα τα αρνητικά? Εντάξει, θέλει μεγάλη δύναμη για να τα αφήσεις στην άκρη και να κρατήσεις τα θετικά. Με έναν υπέροχο ήλιο, μια ωραία ημέρα σήμερα, έχει ξημερώσει μια πολύ ωραία Κυριακή. Εκτιμώ ότι πολλές και πολλοί από εσάς είναι εκτός της πόλης, απολαμβάνουν κάποιο σκηνικό. Πολλά σκηνικά μες στο μυαλό μου, ναι, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε, ξέρετε τώρα. Και εμείς οι παραμένοντες στην πόλη, στις πόλεις, γιατί δεν είμαστε μόνο στη Θεσσαλονίκη παραμένοντες, είναι και γενικότερα και τριγύρω από την πόλη μας. Έχουμε μια ησυχία, είναι πολύ ησυχή η πόλη σήμερα, πάρα πολύ. Τουλάχιστον στις γειτονιές της. Κεντρική δρόμη, λίγο παραπάνω κίνηση, περιφερειακός με τα προβλήματά του. Θα τελειώσουμε, πού θα πάει, με υπομονή. Σε ρυθμό σουκού, καλή σας ημέρα, 14 Ιουνίου σήμερα. Σύναξη των Αγιορετών Πατέρων. Το Άγιο Όρος, με την που παρουσιάζει την ιστορία πολύπτυχη, αξιοθαύμαστη και αξιοσέβαστη. Οι Άγιοι του Αγίου Όρους, πατέρες Αγιορετών. Έχουμε κοινό εορτασμό των Αγίων του Αγίου Όρους. Έχουμε αυτή την εικόνα, η πρώτη χρονολογημένη εικόνα της σύναξης των Αθωνητών Πατέρων αγιογραφήθηκε το 1796 και βρίσκεται στο αντιπροσωπείο της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου στις Καριές. Και ναι, είναι αυτά. Όποιοι έχουν πάει στο όρος ξέρουν τι γίνεται. Η τιμή των αγιορητών ουσίων, παρότι επικεντρώνεται στον τόπο που έζησαν, δεν άργησε να λάβει ευρύτερες διαστάσεις. Έτσι τιμώνται και ορτάζονται στις γενέτηρές τους και στις περιοχές που έδρασαν ή που κατέχουν εικόνες και τιμή αλείψανά τους. Προφήτης Ελισαίος επίσης, αν έχουμε κάποιον, ήξερα πολύ παλιά έναν Ελισαίο. Ελισαίος, τέλος πάντων. Άγιος Μεθόδιος, ο ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Άγιος Κύριλλος, Ιερομάρτυρας, Επίσκοπος Γορτίνης, Κρήτης. Και Όσιος Νύφων, ο Αθωνίτης. Αυτά έτσι για να μην ξεχνιόμαστε με τα ορθόδοξά μας, τα χριστιανικά. Είπαμε για τον Αλτσχάιμερ, σαν σήμερα γεννιόταν το 1864, ακούσατε και για την εκδήλωση. Σαν σήμερα επίσης γεννιόταν το 1928 ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Ναι. Διαβάζουμε όμως ότι γεννιόταν και ο Ντόναλντ Τραμπ. Λες? Μπορεί. Το 1946. Το 69 γεννιόταν η Στέφι Γκραφ. Εμείς λίγο μεγαλύτεροι τη θυμόμαστε αυτή την Γερμανίδα τενίστρια, από τις κορυφαίες του αθλήματος όλων των εποχών. Σήμερα είπαμε ότι είναι και η μέρα εθελοντή αιμοδότη. Χθες συνομιλήσαμε με τον θεολόγο τον Ζώτο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εθελοντών Αιμοδοτών. Το 1920, σαν σήμερα, μας άφηνε ο Μαξ Βέμπερ. Είπαμε και χθες για τον Μαξ Βέμπερ. Μιλήσαμε με την Ευαγγελία Τσαπατσάρη, την πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων. Μας άφηνε σαν σήμερα και ο Χορχέ Λουίς Μπόρχες.
Είχαμε κάποιες εκδηλώσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή, να μάθουμε τι γίνεται. Δεν τα καταφέραμε, δεν ανταποκρίθηκαν στις προσκλήσεις που είχαμε. Αργεντινός συγγραφέας στην Αθήνα, το Ινστιτούτο Θερβάντεθ, τον γιόρτασαν πάρα πολύ καλά. Ο Χορχέ Λουίς Μπόρχες θεωρείται από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές μορφές του 20ου αιώνα. Γεννημένος στο Buenos Aires. Μεγάλη ιστορία του, με διεθνή αναγνώριση. Πολύ μεγάλο και το έργο του, επίσης. Το 1995 μας άφηνε ο Rory Gallagher, το 2007 ο Kurt Waldheim. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ από το 1972 έως το 1981, πρόεδρος της Αυστρίας από το 86 μέχρι το 92 επίσης, αυστριακός διπλωμάτης και πολιτικός.

Μάλιστα. Αυτά έτσι τα αυτά που είναι χρήσιμα να αναφέρονται, να τα θυμόμαστε, να ξέρουμε τι γίνεται, να ενημερωνόμαστε.

Ωραίο αυτό το κορίτσι από την Ιπανέμα. Τόσο ο Φρανκ Σινάτρα όσο και ο Αντώνιο Κάρλος Γιομπίμ, που μόλις τον ακούσαμε στα πορτογαλέζικά του, στα βραζιλιάνικα, αλλά ναι, ξέρετε, είναι Ζουάου Ζουό, Νιου Μνήσιου Μπαλάνζου, Καμίνο Ντουμάρ και τα λοιπά, έτσι όπως, όπως τα λένε τα χοντρά, θα λέγαμε ισπανικά. Τα, ναι, κάπως έτσι τα λένε. Τι να κάνω τώρα, γελάει η Ευδοξία. Το κορίτσι λοιπόν από την Ιπανέμα. Καλή και η Ιπανέμα, αλλά η Κασάνδρα είναι στην κορυφή. 32 γαλάζιες σημαίες για την Κασάνδρα, για το Δήμο Κασάνδρας. Άθητος, Ελάνη, Καλυθέα, Κάνιστρο, Κρυοπηγή, Νέα Σκιώνη, Λούτρα Αγίας Παρασκευής, Μένδη, Μολακαλίβα, Παλιούρι, το Κάνιστρο εκεί, Πευκοχώρι, Πολύχρονο. Πολύχρονο, τι γίνεται εκεί στο Πολύχρονο? Σαν να είσαι στην Επτάλοφο. Το ένας πάνω στον άλλον. Ποσίδι, όλα το Ποσίδι, Αιγιοπελαγίτικα, στο κέντρο, Κόκκους, Ποσίδι Holidays Resort, όλο εκείνο το Ποσίδι. Σάνι, ναι, Σίβηρη, Φούρκα, Χανιώτη. Τριάντα δύο γαλάζιες σημαίες. Και μιας και μιλάμε για τις γαλάζιες σημαίες, α, έχουμε, δεν έχουμε. Θέλω να σας πω κάτι, αλλά θα ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα. Θα πάμε στις διαφημίσεις εκεί, στα ενημερωτικά μηνύματα, στις 9.30 και αμέσως μετά θα σας πω κάτι που ενδιαφέρει όλους σχετικά με την παρουσία ζώων, σκύλων ιδιαίτερα, στις παραλίες, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Μετά όμως, έτσι, μετά από τις ειδήσεις, τις διαφημίσεις, συγγνώμη. Επρωί είναι και για μας τώρα, μη μας μαλώνετε.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Το Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια 2026 του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης ολοκληρώνεται και το γιορτάζουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αυλή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων, μικρή και μεγάλη, δίνουμε ραντεβού σε μια μοναδική γιορτή. Ραδιοφωνική παραγωγή, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια και η χοροδία του σχολείου απογειώνουν το κέφι. Και φυσικά βραβεύσεις μαθητών, μεγάλες κληρώσεις με υποτροφίες, δίπλωμα μηχανής και πολλά δώρα. Σας περιμένουμε όλους.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
6: Σε ρυθμό σουκού. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, στο FM 100 με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

0: Mais oui. Chassa Distel. Εδώ είμαστε. Καλώς βρισκόμαστε και πάλι. Έχουμε ήδη. Πόσο έχουμε? Δεν έχουμε 23 λεπτά για να συμπληρώσουμε και την. Να ολοκληρώσουμε, μάλλον, τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία κάθε Σάββατο και Κυριακή. Πολλές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο σε αυτή. Και επειδή το FM 100 ακούγεται και σε όλη την περιφέρεια, ακούγεται ιδιαίτερα σε Κατερίνη, Βέρεια, δηλαδή η Μαθία, όλα εκείνα τα μέρη ιδιαίτερα, και ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ακροατές εκεί. Και επειδή θέλουμε και να στηρίζουμε τις προσπάθειες που κάνουν όλες οι πόλεις και όλοι οι φορείς των πόλεων, θέλουμε να σας πούμε ότι είναι σε εξέλιξη οι γιορτές πόλης στη Βέρεια. Και ποιος θα μας τα πει καλύτερα? Θα μας τα πει η Κατερίνα η Γρηγοριάδου, η οποία είναι η διευθύντρια της ΚΕΠΑ του Δήμου Βέρειας. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Κατερίνα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα Εμίλια. Τι όμορφες μουσικές.
0: Ευχαριστώ, χαίρομαι.
1: Απολαμβάνω την εκπομπή σου για τη μουσική που επιλέγετε. Πραγματικά, εσύ και οι συνεργάτες σου.
0: Χίλια ευχαριστώ. Ναι, θέλουμε να ακούμε τέτοια, εντάξει, γιατί ξέρεις, πάντα υπάρχει αγωνία. Μπορεί να είναι πολλά τα χρόνια της ραδιοτηλεοπτικής ενασχόλησης, αλλά πάντα υπάρχει μια αγωνία. Λες, είμαι καλά, τοποθετήθηκα καλά ή όχι. Εγώ να πω τα δικά σας συγχαρητήρια, να μεταφέρω και εγώ τα συγχαρητήρια σε όλους εσάς που ετοιμάζετε αυτές τις γιορτές και κρατάτε τη Βέρεια ζωντανή με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Μία από αυτές είναι η Εύβοιχη Πόλη. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: 18 χρόνια τώρα, φέτος ενηλικιώνεται το κορίτσι μας, αυτό το φεστιβάλ. 18 χρόνια η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, η ΚΕΠΑ Δήμου Βέρειας, προετοιμάζει με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής που εορτάζεται 21 Ιουνίου, συναυλίες σε πλατείες, σε γωνιές, με όσο το δυνατόν περισσότερα είδη μουσικής, ανοιχτές για τον κόσμο, προφανώς με ελεύθερη είσοδο. Οπότε σε μία μέρα μπορεί κάποιος να πηγαίνει από το ένα μέρος στο άλλο, από τη μία πλατεία στην άλλη, από τον έναν αρχαιολογικό χώρο στον άλλον, ώστε να απολαύσει μουσική από παραδοσιακή μέχρι jazz, μέχρι μια συμφωνική ορχήστρα, μια φιλαρμονική ορχήστρα. Οπότε και φέτος προετοιμάσαμε 18 με 21 Ιουνίου την 18η Βέρεια Εύβοιχη Πόλη και ξεκινάμε με πάρα πολύ χαρά την 5η 18 του μήνα.
0: Μάλιστα. Και βλέπω ότι έχετε και την Παρασκευή ένα αφιέρωμα στη Μαρινέλα.
1: Ακριβώς. Βασικά ξεκινάμε με 80's. Εμείς κάθε χρόνο διατυμπανίζουμε το γεγονός στην πόλη με μια πατινάδα. Φέτος θα κατέβουμε την πόλη με μουσικές 80's και θα μοιράζουμε τα φυλάδια μας, ντυμένοι με τα μπλουζάκια μας και τους εθελοντές. Θα συνεχίσουμε με τους Polkar και τον Παπαγεωργίου στο Πάρκο Αγίων Αναργύρων και θα κλείσουμε με τον Μίλτο Πασχαλίδη την 5η 18. Την Παρασκευή 19 θα κατέβουμε με την Φιλαρμονική Ορχήστρα που πρώτα θα δώσει μια συναυλία στην πλατεία Δημαρχείου και μετά έχουμε στο Βυζαντινό Μουσείο το αφιέρωμα στην Μαρινέλα με τη Ζωή Ανδρικοπούλου, ένα πάρτι με δίσκο και ροκ με τους One Take στο Πάρκο Αγίων Αναργύρων και θα κλείσουμε με τους Παγκάν, μια μπάντα που αγαπάω πάρα πολύ, στη γέφυρα Θερμοπυλών παραποτάμια. Η Βέρεια διασχίζεται στο κέντρο της από τον Τρυπόταμο. Οπότε ψάχνοντας μέρη καινούρια και προτάσεις στον κόσμο από την πόλη μας, ανακαλύψαμε και αυτό το σημείο όσο αφορά τις συναυλίες. Οπότε θα έχουμε το κλείσιμο της δεύτερης μέρας εκεί με τους Παγκάν.
0: Μπράβο.
1: Την τρίτη μέρα το Σάββατο θα είμαστε στο Βυζαντινό Μουσείο με την Ιάσον Youth Orchestra, μια ορχήστρα με λύρες κατά βάση, ποντιακές και άλλα όργανα όμως, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Χρήστου του Καλλιοτζίδη, που είναι συνεργάτης μας και στο Φεστιβάλ Εγών. Μετά θα πάμε στον Ιερό Ναό της Ιτοπαντής μπροστά, που κάνει ένα πολύ ωραίο πάρκο πίσω από τη Μητρόπολη μας, με τους τρία άνιμα και με τραγούδια σαν αυτά που επιλέγετε στην εκπομπή σας. Mm. Και θα καταλήξουμε στην πλατεία Ελιάς με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
0: Αμαν, τι ωραίο. Αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Να μας έρθεις.
0: Να σας έρθω.
1: Μετά την Κυριακή θα κλείσουμε την Εύυχη Πόλη. Το πρωί στο αρχοντικό Σαράφογλου που είχαμε επισκεφτεί όταν
0: έτσι, είχατε έρθει. Πανέμορφο, πανέμορφο. Το Λύκειο Ελληνίδων το έχει υποτι στη φροντίδα του. Το Λύκειο Ελληνίδων, το παράρτημα της Βέρειας, να τα λέμε. Mm-hmm.
1: Και το έχει κουκλεί. Και θα έχουμε μία συναυλία με χόρδα, ενώ στις 8 το βράδυ θα έχουμε τα Κατινέλια στο Βυζαντινό και θα κλείσουμε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Να πούμε ότι στους αρχαιολογικούς χώρους φυσικά έχουμε την συνεργασία της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, ότι ο κόσμος όλος από Ημαθία Πέλα Πιερία αλλά και από Θεσσαλονίκη αγκαλιάζει το φεστιβάλ μας, αλλά είμαστε χαρούμενοι γιατί κάθε χρόνο συναντάμε, γιατί προσπαθούμε να μιλάμε με τον κόσμο και κόσμο που έρχεται και από άλλες πόλεις, γιατί το βλέπει ως μια εκδρομή. Γιατί η πόλη μας, εκτός από αυτά που η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού που εκπροσωπώ παρέχει, έχει εξαιρετικούς χώρους επισκέψιμους. Τα μουσεία μας είναι κοσμήματα, αλλά και ο φυσικός πλούτος και η γαστρονομία είναι δελεαστικά ώστε να περάσει κάποιος ένα τριήμερο, τετραήμερο στη Βέρεια.
0: Αχ, αυτή η γαστρονομία. Καλά τα έλεγες τα άλλα. Τι είπες στη γαστρονομία τώρα?
1: Γιατί φημιζόμαστε. Τόσα ωραία πράγματα έχουμε.
0: Δεν το συζητάμε. Αγαπάμε Βέρεια. Έχουμε δικούς μας ανθρώπους εκεί. Ένας εκ των οποίων είσαι και εσύ. Και ειλικρινά χαίρομαι όταν τα λέμε, γιατί βγαίνει όλη αυτή η καλή διάθεση και όλη αυτή η θετική σκέψη και οι προσπάθειες που γίνονται βγαίνουν και μόνο που σε ακούμε, με τον ενθουσιασμό δηλαδή που μας λες για τις εκδηλώσεις που γίνονται εκεί πέρα. Πόσο δε η οργάνωσή τους.
1: Τα κάνουμε όλα με πολύ αγάπη. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Δεν υπάρχει στην δημοτική επιχείρηση που εργάζομαι και έχω την τιμή να εκπροσωπώ. Είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα που δεν έχουμε ωράρια, δεν έχουμε στο μυαλό μας άλλα πράγματα ως πρωτεύοντα, αλλά το να κάνουμε όμορφα πράγματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαστε με όμορφα πράγματα και αυτά θέλουμε να περάσουμε και στον κόσμο. Και η Εύυχη Πόλη είναι μόνο η αρχή για τις γιορτές πόλης, γιατί μέχρι το Σεπτέμβρη μας περιμένουν άλλα 5 φεστιβάλ που ετοιμάσαμε ήδη. Την Τρίτη το πρωί, το μεσημέρι στις 12 θα δώσουμε μια συνέντευξη τύπου για όλο αυτό το πρόγραμμα. Εννοείται έχει έρθει πρόσκληση, ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, αλλά θα το επικοινωνήσουμε και σε εσάς όλο μας το πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Και φυσικά καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει για να παρακολουθήσει τις γιορτές πόλης της Βέρειας.
0: Και είπαμε ξεκινάμε 18 με 21 Ιουνίου όλο αυτό το πρόγραμμα που μας ανέλησες. Εύυχη Πόλη 2026 και από ό,τι κατάλαβα με όλες αυτές τις συμμετοχές και όλες αυτές τις διοργανώσεις και τα ονόματα που θα συμμετέχουν, όντως ενηλικιώνεται φέτος η Εύυχη Πόλη, που σημαίνει ότι περιμένουμε ακόμα πιο πολλά στις επόμενες διοργανώσεις και να είμαστε καλά να τις βιώνουμε, να μαθαίνουμε και να τις βιώνουμε κιόλας.
1: Σηκώνω χεράκι και υπόσχομαι.
0: Ωραία. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εύχομαι καλή συνέχεια, πάντα όμορφες μουσικές και σας περιμένουμε.
0: Καλοσύνη σου, καλή ψυχή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Κατερίνα Γρηγοριάδου, διευθύντρια της ΚΕΠΑ του Δήμου Βέρειας. Εύυχη Πόλη, να ορίστε, κοντά είναι. Δεν σας βγαίνουν οι παραλίες, δεν θέλετε παραλίες. Έχει και η Βέρεια την παραλιακή της, έτσι τη λένε, την παραλιακή της. Ναι, γιατί εκεί περπατάς και απολαμβάνεις όλο τον κάμπο. Οπότε είναι σαν να έχεις θέα στη θάλασσα. Έτσι τη λένε. Παραλιακή. Στην Ελιά.

Τ' ακούς βρε? I love you just the way you are. Dina Martin, η κόρη του Dean Martin, αυτή είναι η Dina Martin. I love you just the way you are. Λοιπόν, το καλοκαίρι σε εξέλιξη, okay. Και μαζί επιστρέφει ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα ιδιοκτητών κατοικιδίων, αλλά και όλων των άλλων. Μπορούν να πάρουν το σκύλο τους στην παραλία? Έλαντε. Ναι, αλλά όχι παντού. Έχουμε το αλλά. Με το νόμο του 21, τον 48-30 του 21, τα σκυλιά επιτρέπονται στις μη οργανωμένες παραλίες. Μη οργανωμένες παραλίες μπορούν να κολυμπούν ελεύθερα στη θάλασσα υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό τον έλεγχο του συνοδού τους και ότι στην παραλία χρησιμοποιείται λουρί. Διαφορετικό το καθεστώς που ισχύει για τις παραλίες που έχουν βραβευθεί με τη γαλάζια σημαία. Εκεί η παρουσία σκύλων απαγορεύεται. Όπως λέγανε, το απαγορεύεται είναι βαριά λέξη, δεν επιτρέπεται. Σωστά. Εκεί λοιπόν η παρουσία σκύλων δεν επιτρέπεται στις γαλάζιες σημαίες, στις οργανωμένες παραλίες. Με εξαίρεση τους σκύλους βοήθειας. Τους πιστοποιημένους, έτσι, όχι έχω το σκύλο μου γιατί με βοηθάει. Πάω να... ναι. Στις παραλίες που δεν διαθέτουν γαλάζια σημαία, οι κηδεμόνες μπορούν να έχουν το σκύλο τους μαζί, αρκεί να έχουν τους εξής, να ακολουθούν και να τηρούν τους βασικούς κανόνες, όπως υποχρεωτική χρήση λουράκι, το λουρί υποχρεωτικά, συνεχή επίβλεψη, εάν τυχόν έχουμε περιττώματα, εάν τα κάνει δηλαδή, άμεση περισυλλογή, δεν το συζητάμε, να είναι πάντα διαθέσιμο το βιβλιάριο υγείας ή η ψηφιακή καταχώρηση, και εννοείται ότι πάντα όλοι εκεί πέρα, όπως και οι άνθρωποι, έτσι και τα συνοδά ζώα, πρέπει να δείχνουν σεβασμό προς τους υπόλοιπους λουόμενους. Η παρουσία ενός σκύλου σε παραλία όπου επιτρέπεται η παρουσία του δεν μπορεί να απαγορευτεί επειδή κάποιος λουόμενος εκφράζει ενόχληση ή φόβο. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται μόνο από τις αρμόδιες αστυνομικές και λιμενικές αρχές και αφορούν αποκλειστικά την τήρηση της νομοθεσίας. Εάν τώρα υπάρχει, αυτό τώρα είναι και στο θέμα του κάθε δεσπότη του σκύλου, έτσι. Εάν δηλαδή πάω εγώ με το σκύλο μου στην παραλία και για κάποιο λόγο έχουμε έναν δίπλα που λέει δεν μ' αρέσει, ναι, εντάξει. Να το καταλάβουμε, να συμβιβαστούμε, να δούμε τι θα γίνει. Άντε να μετακινηθούμε λίγο πιο εκεί. Εάν τώρα υπάρχει και παρουσία παιδιών, τα οποία παιδιά κακώς, αλλά δεν μπορείς να το αποφύγεις εύκολα, φοβούνται τα σκυλιά. Γιατί έτσι έχουν μάθει. Θέλει και σε αυτό λίγο εκπαίδευση, λίγο παιδεία. Να μην φοβούνται τα σκυλιά, όλα τα σκυλιά, να ξέρουν, τέλος πάντων, να ξεχωρίζουν. Εάν λοιπόν υπάρχει κάτι τέτοιο που ενοχλεί, εντάξει. Κρατήστε τον το σκύλο κοντά, αφήστε το παιδάκι να παίξει και στο κάτω-κάτω μπορείτε να πάτε και το απόγευμα στην παραλία όπου δεν έχει τόσο κόσμο, να κάνει και ο σκύλος την τρεχάλα του, να κάνει και το μπάνιο του. Ναι, και ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι αδέσποτα, είναι δεσποζόμενα ζώα. Οπότε, όπως έλεγε παλιά ένας, έχουν περισσότερα εμβόλια από εμάς. Επαναλαμβάνουμε γιατί πλατιάσαμε. Στις παραλίες, στις μη διακριθέντες, μη οργανωμένες, επιτρέπεται η παρουσία σκύλου και το κολύμπι στη θάλασσα. Στις γαλάζιες σημαίες και στις οργανωμένες γενικά παραλίες, αυτές είναι άλλωστε που έχουν και την γαλάζια σημαία, εκεί η παρουσία σκύλων δεν επιτρέπεται. Μόνο σε σκύλους συνοδείας, πιστοποιημένους σκύλους συνοδείας. Αυτά...
Ναι, γιατί γίνεται πολύ παρεξήγηση. Υπάρχει μπέρδεμα μεγάλο.

Miriam Makeba, Pata Pata. Τώρα βέβαια, Πάτα Πάτα δεν είναι το παιδί από τα Σπάτα, ε? Δεν είναι ο Πάτα Πάτα, γιατί υπάρχει και ελληνικό τραγούδι που λέει ο Πάτα Πάτα, το παιδί από τα Σπάτα. Καμία σχέση, έτσι. Μπερδευόμαστε. Μίριαμ Μακίμπα, Πάτα Πάτα, αυτός ο χορός, αυτό το τραγούδι από το 1957. Μίριαμ Μακίμπα, Πάτα Πάτα, διαβάζουμε ότι είναι touch, touch. Αγγίζω, αγγίζω δηλαδή. Ακούμπα, μα, ακούμπα, ακούμπα. Και με αυτόν τον χορό, τον Πάτα Πάτα, σας αφήνουμε για σήμερα. Ολοκληρώνουμε την επικοινωνία μας, τη ραδιοφωνική μας επικοινωνία που έχουμε καθιερώσει εδώ και αρκετό και το καιρό. Πάτα Πάτα και 8 με 10 κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί σε ρυθμό Σούκου Εμίλιος Τσαρουχάς. Ειλικρίνες ευχαριστίες που ήσασταν στην ακρόαση και ελπίζουμε όντως να σας ικανοποιήσαμε, να σας ευχαριστήσαμε. Να προσέχετε στους δρόμους, σας παρακαλούμε πάρα πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ. Και υπομονή, ε? Λεξούλα, μαγική λεξούλα, υπομονή. Να είστε καλά. Κάντε και μια βουτιά για μας. Αυτή για τον Εμίλιο θα πείτε. Και την Ευδοξία. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην κυκλοφορία δόθηκε το ρεύμα προς Χαλκιδική της Περιφερειακής Οδού, καθώς ολοκληρώθηκε η καταδάφιση του κλάδου ανόδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο κατασκευής του flyover. Σε εξέλιξη ο καθαρισμός της περιοχής ώστε να δοθεί στην κυκλοφορία και το αντίθετο ρεύμα, που παραμένει κλειστό στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας. Το δρόμο για τις φυλακές πυρό ιδιοκτήτης του Μυρόλουνα Πάρκ στο Πευκοχώριο από τον Αύγουστο του 2024 βρήκε τραγικό θάνατο 19χρονος Γιάννης, καθώς το δικαστήριο του επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, παρά τις ποινές των 13 χρόνων, παραμένουν ελεύθεροι με όρους μέχρι το εφετείο. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, εχμές κατά της αντιπολιτεύσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε από τη Ρόδο το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εκλογές, ξεκαθαρίζοντας για άλλη μια φορά ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει στην ώρα τους, την άνοιξη του 2027. Ανοιχτό για το κοινό, με εκδηλώσεις, δράσεις και συναυλίες είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά μετά τη μεταμόρφωση του 340 στρεμμάτων πρώην στρατοπέδου σε χώρο πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Σήμερα στις 11 το πρωί θα επισκεφθεί το πάρκο η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Μια πρωτότυπη δράση ενημερούς και ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους. Χορευτές θα επιχειρήσουν να εκτελέσουν τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία Ζεϊμπέκικου, στηρίζοντας το έργο της Αλτσχάιμερ Ελλάς και μεταφέροντας ένα μήνυμα ελπίδας, μνήμης και αλληλεγγύης. Ποδηλατική βόλτα στους δρόμους της πόλης οργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς σε μια δράση με επικέντρο τη βιώσιμη μετακίνηση, την άθληση και την προστασία του περιβάλλοντος. Η συναντήση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, από όπου και θα δοθεί η κίνηση της ποδηλατικής διαδρομής. Με τα τελευταία 3 μαθήματα ειδικότητας ολοκληρώνονται αύριο παραλλαδικές για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, αρχής γενομένης από τα αγγλικά. Αύριο ολοκληρώνει τη σχολική χρονιά για τους μαθητές του Δημοτικού και την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις εισαγωγής στα μουσικά γυμνάσια. Αύριο εξάλλου ολοκληρώνονται και ενδοσχολικές εξετάσεις στα γυμνάσια. Συναγερμός στο Ισραήλ για τη διαφαινόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και το μνημόνιο κατανόησης που σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να υπογραφεί ακόμη και σήμερα. Ο Νετανιάχου συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δηλώσουν ότι οι όροι του μνημονίου θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Το άκουσες, το είπες.
10: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
9: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
10: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
9: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
11: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
12: FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην κυκλοφορία δόθηκε το ρεύμα προς Χαλκιδική της Περιφερειακής Οδού, καθώς ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση του κλάδου ανώδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο κατασκευής του flyover. Σε εξέλιξη ο καθαρισμός της περιοχής, ώστε να δοθεί στην κυκλοφορία το σωστότερο δυνατό για το αντίθετο ρεύμα, που παραμένει κλειστό στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας. Το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, υπογραμμίζει στην Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόϊχο της εξάρθρωσης κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού σε πολεοδομίες της Αθήνας. Για τους παράτυπους μετανάστες, σημειώνει ότι στο εξής, αντί να μένουν σε κλειστές δομές, θα μεταφέρονται σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ αναφέρεται και στον ψηφιακό εξυγχρονισμό της χώρας, τονίζοντας με τον gav.gr, αποδείξαν πως το κράτος μπορεί να αλλάξει. Ανοιχτό για το κοινό με εκδηλώσεις, δράσεις και συναυλίες είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά μετά τη μεταμόρφωση του 340 στραμάτων πρώην στρατοπέδου σε χώρο πρασίνου, αναψυχής πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Σε λίγο θα επισκεφθεί το πάρκο η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Μια πρωτότυπη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ θα πραγματοποιηθεί σε μία ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους. Χορευτές θα επιχειρήσουν να εκτελέσουν τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου, στηρίζοντας το έργο της Αλτσχάιμερ Ελλάς και μεταφέροντας ένα μήνυμα ελπίδας, μνήμης και αλληλεγγύης. Ποδηλατική βόλτα στους δρόμους της πόλης οργανώνει ο Δήμος Καλαμαριά σε μια δράση με επίκεντρο τη βιώσιμη μετακίνηση. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 7 στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, από όπου και θα δοθεί εκκίνηση της ποδηλατικής διαδρομής. Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο ιδιοκτήτης του Μοιραίου Πάρκ στο Πεύκο Χώριο, που τον Αύγουστο του 24 βρήκε τραγικό θάνατο 19χρονος Γιάννης, καθώς το δικαστήριο το επέβαλε ποινή ισοβίας κάθειρξης. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι παραμένουν ελεύθεροι με όρους μέχρι το εφετείο. Με τα τελευταία 3 μαθήματα ειδικότητας ολοκληρώνονται αύριο πανελλαδικές για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, αρχής γενομένης από τα αγγλικά. Αύριο ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά για τους μαθητές του Δημοτικού και την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις εισαγωγής στα μουσικά γυμνάσια. Με ένα υπερθέαμα πολεμικών τεχνών σε οκτάγωνο κλουβί έξω από το Λευκό Οίκο θα γιορτάσει τα 80 γενέθλιά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Η οργάνωση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από επικριτές του Προέδρου, που χαρακτηρίζουν υπερβολική τη μετατροπή του Λευκού Οίκου σε χώρο αθλητικού θέαματος. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
5: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι!
9: Μην το πεις.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
13: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
14: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
15: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
16: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
17: FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία στην περιφερεια και οδό, καθώς άνοιξε και το ρεύμα προς τα δυτικά, αφού ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση του κλάδου ανόδου της γέφυρας Πανοράματος, στο πλαίσιο κατασκευής του flyover, αλλά και ο καθαρισμός της περιοχής. Νωρίς το πρωί άνοιξε και το ρεύμα προς Χαλκιδική. Στο μεταξύ, αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στη Μουδανιών αλλά και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, ενώ πριν από λίγη ώρα έγινε ένα τροχαίο στο ύψος του ιατρικού Βαλκανικού, Διαβαλκανικού, στο ρεύμα προς Χαλκιδική και παραμένει ένα γεωταχεία κινητοποιημένο στο οδόστρωμα. Το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Υπογραμμίζει την κυριακάτικη ανάρτηση το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο της εξάρθρωσης του κυκλώματος εκβιαστών και χρηματισμού σε πολεοδομίες της Αθήνας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται επίσης στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλιρο και στη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη Δομένη, όπου λειτουργεί, όπως λέει, πλέον σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Για τον Ευρωπαϊκό Σύμβολο για το Άσυλο και τους παράτυπους μετανάστες, σημειώνει ότι στο εξής, αντί να μένουν σε κλειστές δομές, θα μεταφέρονται σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ για τον ψηφιακό εξυγχρονισμό της χώρας, τονίζει με τον gov.gr, αποδείξαμε πως το κράτος μπορεί να αλλάξει. Μια πρωτότυπη δράση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την νόσο Αλτσχάιμερ ξεκινά σε λίγο στην πλατεία Αριστοτέλους. Χορευτές θα επιχειρήσουν να εκτελέσουν τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία Ζεϊμπέκικου, στηρίζοντας το έργο της Αλτσχάιμερ Ελλάς και μεταφέροντας ένα μήνυμα ελπίδας, μνήμης και αλληλεγγύης. Ποδηλατική βόλτα στους δρόμους της πόλης οργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς σε μια δράση με επίκεντρο τη βιώσιμη μετακίνηση. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 7 στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, από όπου και θα δοθεί εκείνη της ποδηλατικής διαδρομής. Χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας άνω των 3.000 ευρώ άρπαξαν δύο γυναίκες από κοσματοπολείο στο Λαγκαδά με τη μέθοδο της απασχόλησης. Καταγράφηκαν από κάμερα και αναζητούνται από τις αρχές. Με τα τελευταία τρία μαθήματα ειδικότητας ολοκληρώνονται αύριο πανελλαδικές για τους υποψηφίους στον ΕΠΑΛ. Την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα αρχής γενομένης από τα αγγλικά. Αύριο ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά για τους μαθητές του Δημοτικού και την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις εισαγωγής στα μουσικά γυμνάσια. Τη σύλληψη 20 Αλβανών που κρίνονται ύποπτοι για εμπόριο ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και αγροπολισίες γης με πλαστά έγγραφα ιδιοκτησίας και ενδέχεται να συνδέονται με το τουριστικό project της οικογένειας Τραμπ, ζήτησε ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς της Αλβανίας. Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι 4, αναζητούνται οι υπόλοιποι. Ήταν η ειδήση στις 12 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στη 1.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη 1 στον FM 100.
7: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις. 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
8: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Βουτιά στη μουσική FM 100.
11: FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό. Άνοιξαν και τα διορεύματα, καθώς ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση του κλάδωνου της γέφυρας Πανοράματος, αλλά και ο καθαρισμός της περιοχής. Η κατεδάφιση της γέφυρας έγινε στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Μια πρωτότυπη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ πραγματοποιείται στην πλατεία Αριστοτέλου. Σε εκατοντάδες χορευτές, άνω των 800 βρίσκονται στο σημείο αυτή την ώρα, ετοιμάζονται να εκτελέσουν τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου, στηρίζοντας το έργο της Αλτσχάιμερ Χελλάς και μεταφέροντας ένα μήνυμα ελπίδας, μνήμης και αλληλεγγύης. Στόχος είναι επίσης να σπάσουν το ρεκόρ της Κύπρου που χορέψαν ταυτόχρονα 754 άτομα. Δημιουργικά παιχνίδια, δράσεις για παιδιά, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από το πρωί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που έχει γεμίσει κόσμο κάθε ηλικίας. Σε εξέλιξη και το μεγάλο πικνίκ με 2.500 μερίδες φαγητού που διανύμει δωρεάν ο Δήμος Παύλου Μελά στους επισκέπτες του πάρκου. Η ευλαία των τριήμερων εκδηλώσεων κορυφώνεται απόψε με συναυλίες από τα Μπρατίμια και τα αδέρφια Τσαχουρίδη. Το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, υπογραμμίζει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο της εξάρθρωσης του κυκλώματος εκβιαστών και χρηματισμού σε πολεοδομίες της Αθήνας. Για τον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Άσυλο και τους παράτυπους μετανάστες, σημειώνει ότι στο εξής, αντί να μένουν σε κλειστές δομές, θα μεταφέρονται σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον ψηφιακό εξυγχρονισμό της χώρας, τονίζει με τον gov.gr, αποδείξαμε πως το κράτος μπορεί να αλλάξει. Τουρκικής καταγωγής φέρει το Τίταν, ο 35χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός χθες βράδυ στα Εξάρχεια μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς. Το θύμα δέχθηκε 5 σφαίρες στο κεφάλι και η Ελλάς εξετάζει το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο 21ο υπηρετικό ράλι Δοδόνη. Αγωνιστικό έπεσε σε θεατές, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 9χρονου παιδιού στη διάρκεια της πρώτης ειδικής διαδρομής του αγώνα. Λίγο αργότερα συνέβη και δεύτερο ατύχημα, μόνο με υλικές ζημιές, όταν το όχημα το οποίο ελέγχει αν οι θεατές είναι στα σωστά σημεία, βγήκε από την πορεία του στην περιοχή των Μαρμάρων. Ποδηλατική βόλτα στους δρόμους της πόλης οργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς σε μια δράση αφιερωμένη στη βιώσιμη μετακίνηση, την άθληση και την προστασία του περιβάλλοντος. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 7 στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, από όπου και θα δοθεί εκκίνηση της ποδηλατικής διαδρομής. Κλιμακώνονται στην Αλβανία οι αντιδράσεις για το σχέδιο Κούσνερ σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή, με εκατοντάδες διαδηλωτές να βγαίνουν στους δρόμους των Τυράννων και περίπου 200 ακτιβιστές να ρίχνουν τους μεταλλικούς φράκτες και τα σειρματοπλέγματα γύρω από το οικόπεδο που έχει σχεδιαστεί η κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων από το γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ σε προστατευόμενη περιοχή. Ήταν η ειδήση στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας η Σοφία Σαρίδη. Ξεκινάει η εκπομπή Highlights.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζιάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο mor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
6: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
7: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
8: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα Highlights.

καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στα highlights του FM 100. Είμαι η Σοφία Σαρίδη και μαζί τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη 1 και τις 4 το μεσημέρι. Με ανεβασμένη διάθεση θα δούμε και σήμερα τα κοινωνικά και πολιτιστικά highlights της εβδομάδας. Ποιες ειδήσεις ξεχώρισαν, κοινωνικές δράσεις, εκθέσεις που συνεχίζονται. Και οι καλλιτέχνες βρίσκονται αυτό το διάστημα στην πόλη μας, δυναμικά φεστιβάλ βεβαίως, δραστηριότητες αλλά και παραστάσεις με αγαπημένους ηθοποιούς.

μηνύματα, περιμένω τα σχόλια αλλά και τις προτάσεις σας στο Facebook, όπου τα λέμε στη σελίδα Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν προτιμάτε τηλεφωνικά, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 28 51 06.

θερμοκρασία τώρα στο κέντρο της πόλης αγγίζει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ μέχρι το μεσημεράκι θα φτάσει έως και τους 30. Ό,τι πρέπει για ραμπανάκι ή για μια εκδρομή. Πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά και στην κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης μας. Μερικές καθυστερήσεις βλέπω στη λεωφόρο Καραμαλή και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Νέας Ελβετίας έως και την Κάτι Τούμπα. Μερικές καθυστερήσεις έχουμε και στην Μίκη Θεοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Όπως και στην Καρατάσου. Κατά τα άλλα όλα κυλουνομαλά, βεβαίως εδώ είμαστε να τα δούμε και στην πορεία μαζί.

Κάπως έτσι φτάσαμε λοιπόν στο πρώτο μας ημίωρο και αυτό σημαίνει ότι θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς φυσικά μένετε συντονισμένοι στον FM100. Τα highlights επιστρέφουν όπως πάντα, δυναμικά, αισιόδοξα και αυθεντικά.

0: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι.
1: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
8: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
12: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
13: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

Ώρα να περάσουμε σιγά σιγά στα της πόλης μας. Εγκαινιάστηκε προχθές στο Μετροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που το περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, έκθεση 340 στρεμάτων, ο νέος πνεύμονας πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Την κορδέλα των Εγγενείων έκοψαν ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζι Κώστας, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος και η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αϊδονά. Συμβολικά μετά την τελετή Εγγενείων, οι παρευρισκόμενοι έριξαν χώμα στις ρίζες μιας ελιάς που είχε φυτευτεί νωρίτερα σε μια συμβολική κίνηση που συνδέει τη νέα αρχή του πάρκου με την ειρήνη, τη συνέχεια τη ρίζα και την ευθύνη όλων να το φροντίσουν. Το Μητροπολιτικό Πάρκο άνοιξε τις πύλες του αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πρώτης φάσης, ενώ απομένουν άλλες δύο αφού εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση. Είναι βεβαίως ένας χώρος που αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης όχι μόνο των κατοίκων της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά και των επισκεπτών.

μιας που αναφερθήκαμε στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και το μεγάλο πικνίκ με 2.500 μερίδες φαγητού που διανέμει δωρεάν ο Δήμος Παύλου Μελά στους επισκέπτες του πάρκου.

που είμαστε στα τις πόλεις μας. Ρεκόρ Γκίνες για τη Θεσσαλονίκη μας, αγαπημένη. Υπό τους οίκους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργυρού, 830 Έλληνες και ξένοι χορευτές έγραψαν ιστορία στην πλατεία Αριστοτέλους και έσπασαν το ρεκόρ Γκίνες που κατήχε η Κύπρος με 754 χορευτές στη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεμπέκικου. Η εκδήλωση, να πούμε, ότι οργανώθηκε από την Alzheimer Hellas με παράλληλο στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου για την άνοια και την νόσο Alzheimer.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αποκαταστάθηκε πλήρως κυκλοφορία στην περιφερειακή. Άνοιξαν και τα δύο ρεύματα, καθώς ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση του κλάδου ανόδου της γέφυρας Πανοράματος, αλλά και ο καθαρισμός της περιοχής. Κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος έγινε στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργυρού, 830 Έλληνες και ξένοι χορευτές έγραψαν ιστορία στην πλατεία Αριστοτέλους και έσπασαν το ρεκόρ Guinness που κατήχε η Κύπρος, η μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Alzheimer Ελλάς με παράλληλο στόχο να ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει του κόσμου για την άνοια και την όσο Alzheimer. Δημιουργικά παιχνίδια, δράσεις για παιδιά, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από το πρωί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που έχει γεμίσει κόσμο κάθε ηλικίας. Σε εξέλιξη και το μεγάλο πικνίκ με 2.500 μερίδες φαγητού που διανύμει δωρεάν ο Δήμος Παύλου Μελά στους επισκέπτες του πάρκου. Η αυλαία των τρίμερων εκδηλώσεων πέφτει απόψε με συναυλίες από τα Μπρατίμια και τα αδέρφια Τσαχουρίδη. Στο μεταξύ, Δημήτρης Νατσιός και Μαρία Καριστιανού επισκέφθηκαν νωρίτερα το Μητροπολιτικό Πάρκο. Ο νους μου στις οικογένειες και τα παιδιά, τόνισε ο πρόεδρος της Νίκης, να συνδράμουμε εθελοντικά στο πάρκο, δήλωσε η επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, υπογραμμίζει την Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο της εξάρθρωσης του κυκλώματος εκβιαστών και χρηματισμού σε πολεοδομίες της Αθήνας. Για τον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Άσυλο και τους παράτυπους μετανάστες, σημειώνει ότι στο εξής, αντί να μένουν σε κλειστές δομές, θα μεταφέρονται σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ για τον ψηφιακό εξυγχρονισμό της χώρας, τονίζει με τον gov.gr, αποδείξαμε πως το κράτος μπορεί να αλλάξει. Με τα τελευταία τρία μαθήματα ειδικότητας, ολοκληρώνονται αύριο οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους στον ΓΕΛ, αρχής γενομένης από τα αγγλικά. Αύριο ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά για τους μαθητές του Δημοτικού και την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις εισαγωγής στα μουσικά γυμνάσια. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3, σε λίγο και πάλι κοντά σας η Σοφία Σαρίδη και η εκπομπή Highlights.
2: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Πιάνω, πιάλω, βάζω,
9: βάζω
8: στο κεφάλι.
9: Κάνει.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Μπράβο.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
13: Το Φεστιβάλ Επταπηδιού 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο mor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.

αναμένουμε τώρα στα της πόλης μας. Μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών, ξεκινά τις επόμενες ημέρες η εκτέλεση εργασιών αντιπυρικής προστασίας του Δημόσιου Άλσου στον λόφο ανάληψης από τον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη σε συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Από πλευράς των υπηρεσιών αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την απρόσκληση και περίωση των εργασιών.

0: Pixelax επιστρέφουν αύριο στην Θεσσαλονίκη μας και συγκεκριμένα στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Γης για μία από τις πιο πολυπόθετες συναυλίες του καλοκαιριού που φέρει τη γνώριμη υπογραφή τους. Ροκ παλμό, ηλεκτρισμό, αλήθεια και τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο καθώς και μία αίσθηση επιστροφής. Μαζί μας σήμερα ο κορυφαίος Μπάμπης Στόκας. Καλησπέρα κύριε Στόκα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Μπορούμε να μιλάμε στον Ανικό?
1: Εννοείται.
0: Μιας που ξεκινήσαμε με τη συναυλία, τι καλό μας έχετε ετοιμάσει για αύριο?
1: Είναι μια αναδρομή όπως πάντα, στα τραγούδια που αγαπάει ο κόσμος και κάποια καινούργια τραγούδια. Mm-hmm. Ξέρετε, κάθε βραδιά είναι μοναδική. Κάτι αλλάζει πάντα, κάτι γίνεται καινούργιο. Η Θεσσαλονίκη έτσι κι αλλιώς για μας είναι μια πόλη που αγαπάμε πάρα πολύ. Μας έχει δείξει και πολύ αγάπη. Χαιρόμαστε πάντα όταν παίζουμε εκεί.
0: Με αφορμή τώρα το νέο άλμπουμ και το τραγούδι «Ξέρω έναν Οδυσσέα» που δεν έφτασε ποτέ, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι ίσως πιο προσωπικό. Για σένα έχει μεγαλύτερη αξία το ταξίδι ή ο προορισμός?
1: Και τα δύο έχουν σημασία. Το ταξίδι πάντα σε γεμίζει και μαθαίνεις πράγματα. Είναι η διαδρομή. Mm-hmm. Αλλά και ο προορισμός. Αλλά ξέρετε, αυτό που λέμε περισσότερο είναι ότι το ταξίδι. Και τα δύο παίζουν ρόλο.
0: Είναι συνήθως οι εμπειρίες που μας διαμορφώνουν.
1: Ακριβώς. Εγώ περισσότερο πιστεύω στα τυχαία. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε οι τυχαία συναντήσεις αλλάζουν τη ζωή μας. Κάπως έτσι είναι.
0: Που καμιά φορά δεν είναι και καθόλου τυχαίες.
1: Αυτά που έχουμε προσχεδιάσει είναι λίγο αστεία.
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι ο Θεός γελάει καμιά φορά όταν σχεδιάζουμε.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σε γυρίσω λίγο πίσω, στο 2004 και συγκεκριμένα στο σημείο που έκλεισε εκείνος ο κύκλος των Pixelax. Ο λόγος άκουσα σημεία κοινή σας συνέντευξη με τον Φίλιππο Πιάτζη και ήταν κυρίως ο κορεσμός που νιώσατε και η υπερκόπωση. Ποια ήταν όμως η στιγμή που πήρατε τη συγκεκριμένη απόφαση? Υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός?
1: Ήταν ένα χρόνο πριν που νιώθαμε πολύ κουρασμένοι και mm-hmm. αρχίσαμε να βλέπουμε λίγο ότι ο κόσμος είχε αρχίσει λίγο να μας ψιλοσυνηθίζει. Γι' αυτό δεν μας άρεσε καθόλου. Mm-hmm. Και αποφασίσαμε αυτό το πράγμα ότι έπρεπε να σταματήσει και να μείνει ψηλά. Γιατί είναι, ξέρετε, δύσκολο, το λέμε, αλλά είναι δύσκολο να σταματήσει όταν είσαι ψηλά.
0: Όταν είσαι στο πικ.
1: Ακριβώς. Αν και είναι το σωστό αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να τα αγαπάς πάρα πολύ κάτι για να το κάνεις.
0: Γιατί
1: ακόμα και
0: με
1: ανθρώπινες σχέσεις. Ακόμα και στις δικές μας ανθρώπινες σχέσεις, ξέρετε. Mm-hmm. Ακόμα και εκεί όταν κάτι δεν προχωράει και βλέπουμε δηλαδή ότι αρχίζουν τα σύννεφα και μαυρίζουν, τότε κανονικά πρέπει κάτι να κάνουμε.
0: Μιας που αναφέρθηκες στις ανθρώπινες σχέσεις, εκεί δεν είναι λίγο πιο πολύπλοκα τα πράγματα? Δηλαδή πώς μπορούμε να είμαστε τόσο σίγουροι ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια, να διορθώσουμε κάτι, να παλέψουμε γι' αυτό, αλλά πρέπει να το αφήσουμε να φύγει?
1: Κοιτάξτε, δεν πέφτουν όλα σαν βόμβα. Οι βόμβες πέφτουν μετά. Έχουν συμβεί πράγματα που κάνουμε τα στραβά μάτια. Mm-hmm. Πάντα συμβαίνει αυτό. Σε όλους μας. Νομίζουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Αλλά όπως έλεγε και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι αν δεν κάνεις κάτι. Όλοι περιμένουν, λέει, να αλλάξει τον κόσμο χωρίς να κάνουν τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν γίνεται, δυστυχώς. Ή και ευτυχώς, θα έλεγα.
0: Είναι το παράδοξο καμιά φορά.
1: Ναι, περιμένουμε, ξέρετε, είμαστε λίγο.
0: Μήπως και αλλάξει κάτι από μόνο του ή να αλλάξει από τον άλλον.
1: Να γίνει ένα θαύμα, να πάρουμε τον Τζόκερ.
0: Πολλοί άνθρωποι έχουν συνδέσει σημαντικές στιγμές της ζωής τους με τα τραγούδια σας. Έχει τύχει ποτέ να σας πλησιάσει κάποιος και να σας διηγηθεί μια ιστορία που να σας συγκίνησε ιδιαίτερα?
1: Πάρα πολλές φορές. Μα νομίζω ότι γι' αυτό και αυτή η μπάντα έχει αγαπηθεί τόσο πολύ. Γιατί έχει μπει στα σπίτια των ανθρώπων. Ναι. Εκεί μπει στις σχέσεις τους, εκεί μπει στους χωρισμούς τους, στις αγάπες τους, στον πόνο τους, στη χαρά τους. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό.
0: Στη μοναξιά καμιά φορά?
1: Η μοναξιά είναι απάνθρωπη. Εμείς ποτέ δεν την κάναμε πρωταγωνίστρια. Πάντα προσπαθούσαμε να τη διώξουμε.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό σας αγαπήσαμε κιόλας.
1: Άλλο η μοναχικότητα και άλλο η μοναξιά. Η μοναχικότητα είναι απαραίτητη στους ανθρώπους.
0: Τι πιστεύεις ότι διαφοροποιεί τη μοναχικότητα από τη μοναξιά?
1: Η μοναχικότητα νιώθεις καλά. Είσαι εντάξει με τον εαυτό σου και ψάχνεις κάτι να βρεις, ψάχνεις κάτι να, να κάνεις, ενώ το άλλο είναι ένα διέξοδο που προσπαθείς να βγεις από αυτό το τέλμα χωρίς να αποβείς.
0: Ίσως η επιλογή, η δυνατότητα της επιλογής.
1: Η μοναχικότητα, ναι, ακριβώς, η μοναχικότητα είναι επιλεκτική. Mm-hmm. Η μοναξιά δεν είναι.
0: Είσαι ένας καλλιτέχνης που όλα αυτά τα χρόνια διέσχισε πολλά επιτυχημένα χιλιόμετρα και εκτός των Pixel Axe βεβαίως. Θα ήθελα να μας πεις τώρα ένα θετικό που πιστεύεις ότι έχει σε όλο μουσική καριέρα, αλλά και ένα θετικό που ξεχωρίζεις από την πορεία σου στους Pixel Axe που ενδεχομένως να έλειπε από την σολοπορία.
1: Εντάξει, είσαι πιο ελεύθερος όταν είσαι μόνος. Μπορεί να κάνεις πράγματα, μπορεί να κάνεις συνεργασίες πιο εύκολα, μπορείς να κάνεις τραγούδια διαφορετικά. Όταν είσαι σε μια μπάντα όπως η Pixel, σε κάτι πολύ έτσι μεγάλο, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Mm-hmm.

0: να βάλω να δίσκουμε trip hop, ξέρω εγώ, ό,τι μου ήρθε. Ή να κάνουμε συνεργασίες, να πάω να παίξω με ανθρώπους πιο εύκολα που τους αγαπώ και τους εκτιμώ. Το άλλο είναι πιο δύσκολο. Είναι, δηλαδή είναι πολλά άτομα μαζί, πολύ μεγάλο. Μπορεί να θες να παίξει πιο μικρά μαγαζιά που εμένα μου αρέσουν τις καλές πάρα πολύ. Τη βρίσκω πιο πολύ στα μικρά μαγαζιά παρά στα μεγάλα.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι πιο προσωπικό, είναι πιο κοντά σου άλλος.
1: Υπάρχει πιο άμεση επαφή με τον κόσμο.
0: Ακριβώς. Είναι ο άλλος στα δύο στο ένα μέτρο.
1: Ναι.
0: Και γίνεται και ωραία παρέα εκεί. Ενώ το άλλο είναι λίγο απρόσωπο. Αν κοιτάξτε, τα χειμωνιάτικα μαγαζιά είναι πάντα καλύτερα. Οι συναυλίες ακολουθήσαν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι 2 ώρες και 1/4, 2,5, και αυτό είναι. Και δεν έχει και πολύ επαφή εδώ που τα λέμε. Δηλαδή βλέπεις τη μάζα, δεν βλέπεις τα πρόσωπα τόσο πολύ.
1: Μιας που αναφέρεσαι στη μάζα, βλέπεις πρόσωπα νέων παιδιών στις συναυλίες που κάνετε τώρα?
0: Βέβαια, αυτό ήταν και το ζητούμενο.
1: Mm-hmm.
0: Όταν ξαναβρεθήκαμε ήταν αυτό το ερωτηματικό. Όταν ήταν από κάτω μας νέα παιδιά, αν δεν ήταν, ήταν μόνο συνομήλικοί μας, ωραία θα ήταν, το σταματάγαμε και θα ήταν πολύ ωραία. Είμαστε χαρούμενοι.
1: Έχουν την ίδια λαχτάρα, πιστεύεις, για αυτό το ρομαντισμό μιας άλλης εποχής?
0: Ναι, τα παιδιά πάντα έχουν λαχτάρα και ρομαντισμό μέσα τους. Απλά όταν τους λέμε να σοβαρευτούν, αλλάζουν τα πράγματα.
1: Πολλοί λένε ότι η μουσική είναι ο καθρέφτης της εποχής και της κοινωνίας. Βλέποντας τώρα τα ακούσματα των νέων σήμερα και αυτά που πρωταγωνιστούν κυρίως στη mainstream μουσική σκηνή σε παγκόσμιο επίπεδο, τι πιστεύεις ότι λένε για τη νέα γενιά?
0: Αυτά που λέγανε πάντα. Είμαστε μια γεροντολάγνα χώρα, έτσι κι αλλιώς. Το πρόβλημα ήταν οι νέοι άνθρωποι. Δεν τους εμπιστευτήκαμε τίποτε σαν χώρα. Τα νέα παιδιά ακολουθούν, είναι και ένας τρόπος αντίδρασης αυτός. Στο σπίτι τους, στην οικογένεια, στον περίγυρο, στην απόρριψη. Και μπορούν να ακούσουν ό,τι να είναι. Αλλά επανέρχονται πάντα. Και εμείς όταν ήμασταν μικροί, ακούγανε διάφορες άλλες μαλακίες τότε.
1: Πειραματιστήκαμε με πολλά ήδη.
0: Ναι. Όχι, δηλαδή, κάτι άλλο μόνο.
1: Και ιδιαίτερα με το στοιχείο της αντίδρασης, βεβαίως.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό βλέπετε και παιδιά που συνήθως αντιδρούν ακούγοντας αυτά που δεν ακούν οι γονείς τους.
1: Που στην ουσία μπορεί και να μην τους εκφράζει. Ακριβώς, ακριβώς. Μόνο για το στοιχείο της αντίδρασης.
0: Κοιτάξτε, εγώ έχω πάντα εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά. Πιστεύω ότι επειδή λειτουργούν αισθητοδός, χωρίς μυαλό, είναι πάντα και σωστή από εμάς.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή. Πολύ μεγάλη.
0: Είναι καλό να τα συμβουλευόμαστε, δηλαδή, για τα προβλήματά μας.
1: Αν συναντούσες σήμερα τον νεαρό Μπάμπη που ξεκινούσε το μουσικό του ταξίδι πριν από δεκαετίες, τι θα του έλεγες?
0: Κουράγιο.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήταν δύσκολη η διαδρομή.
1: Δύσκολη αλλά γλυκιά.
0: Επειδή είσαι νέος, επειδή είσαι νέος και επειδή αυτό το πράγμα το αγαπούσες, καλά δεν περιμέναμε, εγώ προσωπικά δεν περίμενα θα ζήσω τη μουσική. Ότι ήταν όνειρο απατηλό. Τότε πήγαινε στις υπογραφικές και άμα δεν είχε μπουζούκι δεν σε βάζανε καν να σε ακούσουν. Δηλαδή μην νομίζω ότι ήταν εύκολα τα πράγματα. Τώρα είναι λίγο πιο εύκολα. Τώρα μπορεί ένα παιδί να φτιάξει ένα στα μέσα δικτύωσης, ας πούμε, να κάνει ένα τραγούδι του και να ο κόσμος για κάποιο τρόπο να το αγαπήσει. Γιατί εγώ πάντα πίστευα στη δύναμη του τραγουδιού.
1: Να γίνει viral, δηλαδή, να τον γνωρίσει, ας πούμε, ενώ δεν έχει μουσική πορεία προηγούμενη.
0: Ακριβώς. Χωρίς να έχει τίποτα. Και χωρίς να έχει και κανέναν ανάγκη. Για μια δεκτογραφική.
1: Ακριβώς. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μας αποκαλύψεις τα μελλοντικά σχέδια τώρα.
0: Δεν ασχολούμαι πολύ με το μέλλον. Πάντα κοιτάω το παρόν. Το μέλλον βασικά δεν υπάρχει. Σχέδια κάνουμε, αλλά τα έχουμε λίγο στην άκρη και όταν βλέπουμε ότι μπορεί να είναι εφικτά. Τα πραγματοποιώ. Αλλά ουσιαστικά εγώ πάντα τα όνειρά μου ήταν μεγάλα. Όνειρα, ώστε και να αποτύχω να έχω δικαιολογία και στον εαυτό μου. Δεν έβαζα μικρά όνειρα.
1: Μιας που είπες για όνειρα, θυμήθηκα μια φράση που είπε ένα παιδί τελειώνοντας τις Πανελλήνιες. Δεν ξέρω αν το άκουσες, αν έτυχε. Που λέει ότι δεν είναι σωστό να βάζουμε στόχους, γιατί ο στόχος είναι φυλακή και είναι σωστό να έχουμε
0: ακριβώς
1: όραμα.
0: Ακριβώς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ζούμε τη μέρα. Όπως λένε και η σοφή, δεν υπάρχει ούτε παρελθόν ούτε μέλλον. Το παρελθόν υπάρχει άμα το καλούμε.

0: και ξαφνικά μιλάς για τον πρώην σου, ας πούμε, παντού, υπάρχει. Αν δεν μιλάς, δεν υπάρχει.
1: Ουσιαστικά στο σήμερα χτίζουμε το αύριο.
0: Ακριβώς. Ζούμε αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Καλό είναι να είμαστε χαρούμενοι με αυτό, να κάνουμε παρέα με άλλους ανθρώπους, να ερωτευόμαστε, να τρώμε τα μούτρα μας, να ξανασκωνόμαστε. Όλο αυτό είναι η ζωή. Δεν είναι κάτι άλλο. Και αυτή είναι και η γλύκα της. Αν ξέραμε όλοι πότε θα πεθάνουμε, θα ήταν πολύ φρικτό.
1: Νομίζω πως αυτό θα ήταν το χειρότερο, γιατί δεν θα ξέραμε τι να πρωτοζήσουμε. Δηλαδή.
0: Για φαντάζομαι το λιγάκι.
1: Μόνο που το σκέφτηκα, και έχω βγει πολλές ταινίες στο
0: μυαλό. Αυτό θα κάνεις, αυτό θα γίνει, αυτό το άλλο θα γίνει, και θα κάνεις και αυτό και θα γίνει.
1: Νομίζω ότι θα πεθάνεις και νωρίτερα από καρδιά, από κάτι. Κάτι θα συμβεί από το άγχος.
0: Ακριβώς. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να ζούμε τη μέρα μας. Να, η παιδεία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τι σημαίνει παιδεία, δεν σημαίνει απαραίτητα διάβασμα. Τι σημαίνει να ταξιδεύεις, να κάνεις παρέα με ενδιαφέροντες ανθρώπους, να μάθεις να ακούς, να μάθεις να συζητάς, να πηγαίνεις να βλέπεις αυτά τα επιτεύγματα που έχουν κάνει οι παλαιότεροι σημαντικοί άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Αν ασχολείσαι με τη μουσική, να ακούς τους σημαντικούς καλλιτέχνες που περάσανε όλα αυτά τα χρόνια και αφήσανε τη σφραγίδα τους, την παράδοσή μας, όλα αυτά.
1: Πιστεύετε βρισκόμαστε σε ικανοποιητικό πεδίο, επίπεδο στο σημείο της, στον τομέα της παιδείας στην Ελλάδα?
0: Καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Νομίζω ότι έχει γίνει μάχη. Νομίζω ότι έχει γίνει μάχη αυτό να... Έχει γίνει σοβαρή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια για αυτό να καταστραφεί. Νομίζω ότι όχι, κανείς δεν ενδιαφέρεται για την παιδεία. Ειδικά για το κράτος μιλάμε, έτσι. Για το καθένας μας μπορεί να ενδιαφέρεται. Το κράτος... Ποτέ δεν ενδιαφέρει, ποτέ δεν ήθελε το κράτος να έχει παιδεία. Γιατί αν έχει παιδεία, είσαι ένας απαιτητικός πολίτης.
1: Που δεν συμβιβάζεται.
0: Ακριβώς. Τώρα βλέπεις, μπαίνει ο κλέφτης σπίτι σου και το ξανανοίγεις την πόρτα. Τι άλλο να κάνεις, δεν θα σε κλέψει.
1: Τι πιστεύεις θα έπρεπε να αλλάξει ως πρώτο, αν έλεγες, ας πούμε, εσύ σαν μπάμπης, ότι αυτό πρέπει οπωσδήποτε αύριο να αλλάξει?
0: Κοιτάξτε. Υπάρχει ένα θέμα τώρα. Όλοι κυνηγάνε τα λεφτά και δεν έχουν καταλάβει το πιο σημαντικό πρόβλημα στη ζωή είναι ο χρόνος.
1: Πολύ σωστά.
0: Το που κάνουμε, που σπαταλάμε το χρόνο μας, είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
1: Η σπουδαιότερη επένδυση.
0: Πρέπει να επικεντρωνόμαστε. Ακριβώς. Τι να την κάνεις την υγεία, άμα δεν έχεις χρόνο? Λίγοι άνθρωποι θα βγουν ξαφνικά.
1: Ακριβώς. Και αν δεν έχεις υγεία, δεν έχεις και χρόνο.
0: Ακριβώς. Αλλά περισσότερο ο χρόνος είναι ο σημαντικός. Δεν το πω. Με τι ασχολούμαστε?
1: Κλείνοντας αύριο το βράδυ, όταν ο κόσμος φύγει από τη συναυλία, ποιο είναι αυτό το συνέστημα που θα ήθελες να πάρει μαζί του φεύγοντας?
0: Να θυμηθεί πράγματα, να ξανακουνηθεί η καρδιά του, να νιώσει ωραία. Να ξεχάσει λίγο από όλα αυτά που είναι γύρω του. Δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Δηλαδή φανταστείτε να είμαστε Παλαιστινοί αυτή τη στιγμή. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Γίνεται γύρω μας χαμός. Έχουμε ανθρώπους τρελούς γύρω μας που κάνουν κουμάντο.
1: Σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Κάποιοι λαοί υποφέρουν, κάποιοι χάνουν τα σπίτια τους, τα παιδιά τους. Τους γονείς τους, τους ανθρώπους που αγαπάνε. Αυτό είναι φρικτό. Αλλά είναι αυτό που έλεγε η γιαγιά μου, που το ακολουθούν οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, δυστυχώς. Θα σας το πω όπως μου το έλεγε. 100 ψηλιές, λέει, σε ξένο κόλλο είναι λίγες.
1: Αν δεν σου χτυπήσει το πρόβλημα την πόρτα, καμιά φορά δεν το καταλαβαίνεις.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό, λοιπόν. Να περνάμε ωραία με ανθρώπους που αγαπάμε.
1: Μαζί μας, λοιπόν, είχαμε... Πες μας.
0: Τι να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο εσείς?
1: Νομίζω ήθελες να πεις κάτι ακόμα.
0: Όχι. Δεν ήθελα.
1: Μαζί μας λοιπόν ήταν ο κορυφαίος Μπάμπης Τόκας. Μην ξεχνάτε, αύριο στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Γης έρχονται οι Pixlax. Σε ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη, για αυτή την όμορφη κουβέντα που είχαμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Εσείς και όλος ο κόσμος. Γεια.

0: Το Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια 2026 του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης ολοκληρώνεται και το γιορτάζουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αυλή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων, μικρή και μεγάλη, δίνουμε ραντεβού σε μια μοναδική γιορτή. Ραδιοφωνική παραγωγή, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια και η χοροδία του σχολείου απογειώνουν το κέφι. Και φυσικά βραβεύσεις μαθητών, μεγάλες κληρώσεις με υποτροφίες, δίπλωμα μηχανής και πολλά δώρα. Σας περιμένουμε όλους.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

επιστρέφουμε τώρα σιγά σιγά στα της πόλης μας, σε μια εκπαιδευτική καινοτομία στην εφαρμογή του προγράμματος της πρώιμης παρέμβασης στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς προχωρά ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Σύμφωνα τώρα με τη Δημοτική Αρχή, για πρώτη φορά οι οικογένειες έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες έγκαιρης ανίχνευσης και υποστήριξης αναπτυξιακών δυσκολιών μέσα στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Δήμος Ωραιοκάστρου, η πρώιμη παρέμβαση συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό δυσκολιών στον λόγο, την επικοινωνία, την κίνηση, τη μάθηση και την κοινωνική αλληλεπίδραση, ενώ ενισχύει τη σχολική ετοιμότητα και τη συνολική ανάπτυξη των παιδιών.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με τα τελευταία τρία μαθήματα ειδικότητας ολοκληρώνονται αύριο οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Την Τρίτη, 16 του μηνός, ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, αρχής γενομένης από τα αγγλικά. Αύριο ολοκληρώνει τη σχολική χρονιά για τους μαθητές του Δημοτικού και την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις εισαγωγής στα μουσικά γυμνάσια. Το μήνυμα είναι σαφές, δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, υπογραμμίζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο της εξάρθρωσης του κυκλώματος εκβιαστών και χρηματισμού σε πολυοδομίες της Αθήνας. Για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Άσυλο και τους παράτυπους μετανάστες, σημειώνει ότι στο εξής, αντί να μένουν σε κλειστές δομές, θα μεταφέρονται σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για τον ψηφιακό εξυγχρονισμό της χώρας, τονίζει, με το gov.gr αποδείξαμε πως το κράτος μπορεί να αλλάξει. Υπό τους ήχους του τραγουδού «Γιου, μια Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργυρού, 830 Έλληνες και ξένοι χορευτές έγραψαν ιστορία στην πλατεία Αριστοτέλους και έσπασαν το ρεκόρ Γκίνες που κατήχε η Κύπρος σε 754 χορευτές στη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Alzheimer Ελλάς με παράλληλο στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου για την άνοια και την νόσο Alzheimer. Δημιουργικά παιχνίδια, δράσεις για παιδιά, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από το πρωί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που έχει γεμίσει κόσμο κάθε ηλικίας. Σε εξέλιξη και το μεγάλο πικνίκ με 2.500 μερίδες φαγητού, που διανέμει δωρεάν ο Δήμος Παύλου Μελά στους επισκέπτες του πάρκου. Η αυλαία των τριήμερων εκδηλώσεων κορυφώνεται απόψε με συναυλίες από τα Μπρατίμια και τα Αδέρφια Τσαχουρίδη. Ποδηλατική βόλτα στους δρόμους της πόλης οργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς σε μια δράση αφιερωμένη στη βιώσιμη μετακίνηση, την άθληση και την προστασία του περιβάλλοντος. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, από όπου και θα δοθεί η εκκίνηση της ποδηλατικής διαδρομής. Οι ψηφοφόροι στην Ελβετία απέρριψαν την πρόταση του δημοψηφίσματος για περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια, σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις. Αν και δεν έχουν καταμετρηθεί όλες οι ψήφοι, τα exit poll δείχνουν ότι κατά του μέτρου τάσεται το 55 έως το 45% είναι υπέρ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στα highlights με τη Σοφία Σαρίδη.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

και σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μας. Ο πρώτος είναι στο Facebook. Σοφία Σαρίδη πληκτρολογείται με ελληνικούς χαρακτήρες. Εάν προτιμάτε τηλεφωνικά, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 28 51 06.

διανύουμε τώρα τον πρώτο μήνα του φετινού καλοκαιριού. Με θετικούς ρυθμούς κινήθηκε και το Μάιο το αεροδρόμιο Μακεδονίας, σημειώνοντας άνοδο της επιβατικής κίνησης κατά 2,4%. Η ποσοστή αύξηση της επιβατικής κίνησης του Μαΐου, που αποτελεί τον προπομπό της καλοκαιρινής σεζόν, κατέγραψε μικρή επιβράδυνση έναντι του Απριλίου, όπου είχε αγγίξει το 3,1%. Πιο συγκεκριμένα, το Μάιο η χώρια κίνηση μειώθηκε οριακά κατά 0,6%, με τον αριθμό των επιβατών να αγγίζει τους 203.314, ενώ η διεθνής κίνηση κατέγραψε αύξηση κατά 3,6% με 526.073 επιβάτες, με κύριες αγορές ανάπτυξης στην Πολωνία, Ιταλία, Ολλανδία, Γαλλία και Δανία.

0: κάπως έτσι φτάσαμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100, τα highlights επιστρέφουν όπως πάντα, δυναμικά, αισιόδοξα και αυθεντικά.
1: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

ώρα να περάσουμε σιγά σιγά στα φεστιβάλ μας. Μοναδική καλοκαιρινή διοργάνωση που υπόσχεται να γεμίσει τον ουρανό με χρώματα και τα πρόσωπα όλων με χαμόγελο. Μας προσκαλούν ο Δήμος Λαγκαδάκη, τη Δημαρχία Παιδείας και Διαβιομάθησης, παιδιά, μαθητές, γονείς και νέους κάθε ηλικίας με το Color Day School Festival 2026 να είναι γεγονός. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, τώρα μουσική χώρο αστήρευτη ενέργεια, εντυπωσιακά color blast, διαδραστικές δράσεις και πλούσια δώρα συνθέτουν το σκηνικό μιας εκδήλωσης που έρχεται να σηματοδοτήσει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο την έναρξη του καλοκαιριού. Η εκδήλωση, να πούμε ότι θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στη Λουτρά Λαγκαδά, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη χρώμα, διασκέδαση και αμέτρητα χαμόγελα.

Ολοκληρώνουμε έτσι τα highlights σήμερα με το πολυγεγονός της κοινωνικής πολιτικής. Μια τριήμερη ανοιχτή διοργάνωση με εργαστήρια, συζητήσεις, τρογγυλά τραπέζια, παρουσιάσεις κοινωνικών οργανώσεων, δράσεις ευαισθητοποίησης, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και ανοιχτό διάλογο με φορείς και πολίτες, όπου διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής.

Κάπως έτσι φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας ωστόσο για την επόμενη εβδομάδα στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού που τα λέμε κάθε Σάββατο για Κυριακή από τη 1 και τις 4 εδώ στον FM 100. Ήμουν η Σοφία Σαρίδη και εύχομαι να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε και να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα γεμάτη αγάπη και ευχάριστες εκπλήξεις.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Με τα τελευταία τρία μαθήματα ειδικότητας ολοκληρώνονται αύριο οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, αρχής γενομένης από τα αγγλικά. Αύριο ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά για τους μαθητές του Δημοτικού και την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις εισαγωγής στα μουσικά γυμνάσια. Το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Υπογραμμίζει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο της εξάρθρωσης του κυκλώματος εκβιαστών και χρηματισμού σε πολεοδομίες της Αθήνας. Για τον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Άσυλο και τους παράτυπους μετανάστες, σημειώνει ότι στο εξής, αντί να μένουν σε κλειστές δομές, θα μεταφέρονται σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για τον ψηφιακό εξυγχρονισμό της χώρας, τονίζει ότι με τον gov.gr αποδείξαμε πως το κράτος μπορεί να αλλάξει. Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργυρού, 830 Έλληνες και ξένοι χορευτές έγραψαν ιστορία στην πλατεία Αριστοτέλους και έσπασαν το ρεκόρ Guinness που κατήχε η Κύπρος στη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Δημιουργικά παιχνίδια, δράσεις για παιδιά, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από το πρωί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά που έχει γεμίσει κόσμο κάθε ηλικίας. Σε εξέλιξη και το μεγάλο πικνίκ με 2.500 μερίδες φαγητού που διανέμει ο δωρεάν ο Δήμος Παύλου Μελά στους επισκέπτες του πάρκου. Η αυλαία των τριήμερων εκδηλώσεων κορυφώνεται απόψε με συναυλίες από τα Μπρατίμια και τα αδέρφια Τσαχουρίδη. Ποδηλατική βόλτα στους δρόμους της πόλης οργανώνει ο Δήμος Καλαμαριά σε μια δράση αφιερωμένη στη βιώσιμη μετακίνηση, την άθληση και την προστασία του περιβάλλοντος. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, από όπου και θα δοθεί η εκκίνηση της ποδηλατικής διαδρομής. Ιρανός αξιωματούχος μετέφερε στο Reuters ότι η Τεχεράνη συμφώνησε στον όρο ότι δεν θα αναπτύξει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο αξιωματούχος τόνισε ότι το τελικό προσχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες καλύπτει μια σειρά θεμάτων από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης μέχρι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο, με μια τελική συμφωνία να συζητείται εντός 60 ημερών, κατά την οποία θα υπάρχει και χειρία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100. Ιστερόγραφα. Κάθε Σάββατο 10 με 12. Στον FM 100. Zoom στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
7: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
6: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
7: Μουσικές και διαδικτυακές.
6: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
7: Πλανήτης Εύα.
6: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
7: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
6: Και πού το συναντάμε?
7: Στον FM 100.
8: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνονται αύριο οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, αρχής γενομένης από τα αγγλικά. Αύριο ολοκληρώνει τη σχολική χρονιά για τους μαθητές του Δημοτικού και την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις εισαγωγής στα μουσικά γυμνάσια. Το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, υπογραμμίζει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόϊχο της εξάρθρωσης του κυκλώματος εκβιαστών και χρηματισμού σε πολεοδομίες της Αθήνας. Για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Άσυλο και τους παράτυπους μετανάστες, σημειώνει ότι στο εξής, αντί να μένουν σε κλειστές δομές, θα μεταφέρονται σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για τον ψηφιακό εξυγχρονισμό της χώρας, τονίζει με το gov.gr, αποδείξαμε πως το κράτος μπορεί να αλλάξει. Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργυρού, 830 Έλληνες και ξένοι χορευτές έγραψαν ιστορία στην πλατεία Αριστοτέλους και έσπασαν το ρεκόρ Guinness που κατήχε η Κύπρος με 754 χορευτές στη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία Ζεϊμπέκικου. Δημιουργικά παιχνίδια, δράσεις για παιδιά, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από το πρωί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που έχει γεμίσει κόσμο κάθε ηλικίας. Σε εξέλιξη και το μεγάλο πικνίκ με 2.500 μερίδες φαγητού που διανέμει δωρεάν ο Δήμος Παύλου Μελά στους επισκέπτες του πάρκου. Η αυλαία των τριήμερων εκδηλώσεων κορυφώνεται απόψε με συναυλίες από τα Μπρατίμια και τα αδέρφια Τσαχουρίδη. Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης στην Αθήνα, στο οποίο νοσηλεύονταν, πήρε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος στις 15 Απριλίου υπέστη ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο. Ο κύριος Μιλωνάκης πλέον βρίσκεται στο σπίτι του, δίπλα στην οικογένειά του. Ποδηλατική βόλτα στους δρόμους της πόλης οργανώνει ο Δήμος Καλαμαριά σε μια δράση αφιερωμένη στη βιώσιμη μετακίνηση, την άθληση και την προστασία του περιβάλλοντος. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού. Οι ψηφοφόροι στην Ελβετία απέρριψαν την πρόταση του δημοψηφίσματος για περιορισμό του πληθυσμού της χώρας στα 10 εκατομμύρια, σύμφωνα με τις πρώτες προβλέψεις. Αν και δεν έχουν καταμετρηθεί όλες οι ψήφοι, τα exit poll δείχνουν ότι κατά του μέτρου τάσεται το 55% των ψηφοφόρων, ενώ υπέρ το 45%. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
8: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα για γυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς
4: πιάνω,
5: πιάλω,
4: βάζω, στο κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
10: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
11: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
10: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
12: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
13: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: θάλασσα νότες στον FM 100.
1: Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά?

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησε η επιστροφή των λουόμενων, οι οποίοι επισκέφθηκαν σήμερα τις κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής. Αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων, με ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στο ύψος του κάτου Σχολαρίου και στη συνέχεια από την κατηφόρα της Καρδίας μέχρι και τον κόμβο της Θέρμης. Τα αυτοκίνητα θα συναντήσουν κίνηση στο δρόμο. Για την ώρα δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχει λίγο κίνηση και στην επιστροφή από την άλλη πλευρά της πόλης, στο ύψος των Μαλγάρων. Εκεί όμως για την ώρα τουλάχιστον δεν δημιουργούνται καθυστερήσεις. Με τα τελευταία τρία μαθήματα ειδικότητας ολοκληρώνονται αύριο οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Την Τρίτη αρχίζουν οι εξετάσεις για τα γενικά λύκεια για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στα ειδικά μαθήματα, με πρώτο μάθημα εξέταση στα αγγλικά. Αύριο ολοκληρώνει τη σχολική χρονιά για τους μαθητές του Δημοτικού και την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις εισαγωγής στα μουσικά γυμνάσια. Το μήνυμα είναι σαφές, δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι, υπογραμμίζει στην Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο της εξάρθρωσης του κυκλώματος εκβιαστών και χρηματισμού σε πολεοδομίες της Αθήνας. Για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Άσυλο και τους παράτυπους μετανάστες, σημειώνει ότι στο εξής, αντί να μένουν σε κλειστές δομές, θα μεταφέρονται σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για τον ψηφιακό εξυγχρονισμό της χώρας τονίζει: με το gov.gr αποδείξαμε πως το κράτος μπορεί να αλλάξει. Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργυρού, 830 Έλληνες και ξένοι χορευτές έγραψαν ιστορία στην πλατεία Αριστοτέλους και έσπασαν το ρεκόρ Guinness που κατήχε η Κύπρος στη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Δημιουργικά παιχνίδια, δράσεις για παιδιά, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από το πρωί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, που έχει γεμίσει κόσμο κάθε ηλικίας. Σε εξέλιξη και το μεγάλο πικνίκ με 2.500 μερίδες φαγητού που διανέμει δωρεάν ο Δήμος στους επισκέπτες του πάρκου, ενώ η αυλαία των εκδηλώσεων κορυφώνεται απόψε με συναυλίες από τα Μπρατίμια και τα αδέρφια Τσαχουρίδη. Ποδηλατική βόλτα στους δρόμους της πόλης οργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς σε μια δράση αφιερωμένη στη βιώσιμη μετακίνηση, την άθληση και την προστασία του περιβάλλοντος. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε μία ώρα στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, από όπου και θα δοθεί η εκκίνηση της ποδηλατικής διαδρομής. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα και συνετρίβησαν στην περιοχή Ρεκριό Ντομπαντέιρες στην νοτιοδυτική ζώνη του Ρίο Ντετζανέιρο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν πτήση υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι αρχές ανέφεραν ότι τα συντρίμμια των 2 αεροσκαφών διασκορπίστηκαν σε ακτίνα τουλάχιστον 100 μέτρων, ενώ τμήματα κατέληξαν και σε ταράτσες γειτονικών κτηρίων. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί ο πλανήτης Εύα με τη Μέρη Λεριά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια 2026 του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης ολοκληρώνεται και το γιορτάζουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αυλή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων, μικρή και μεγάλη, δίνουμε ραντεβού σε μια μοναδική γιορτή. Ραδιοφωνική παραγωγή, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια και η χοροδία του σχολείου απογειώνουν το κέφι. Και φυσικά βραβεύσεις μαθητών, μεγάλες κληρώσεις με υποτροφίες, δίπλωμα μηχανής και πολλά δώρα. Σας περιμένουμε όλους.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
1: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
2: Εκπέμπει ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
1: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
2: Μουσικές και διαδικτυακές.
1: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
2: Πλανήτης Εύα.
1: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
2: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
1: Και πού το συναντάμε?
2: Στον FM 100.
5: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και Πλανήτης Εύα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, συντονισμένη αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, εμείς μαζί παρέα, όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε απόγευμα Κυριακής, δίνουμε ραντεβού και ξεκινάμε αυτή την ραδιοφωνική μας βόλτα, θα πω εγώ, με στάσεις σε αγαπημένα sites, προκειμένου να ενημερωθούμε σχετικά με θέματα που αφορούν στη διατροφή, που αφορούν στην ομορφιά, που αφορούν στη διακόσμηση ενίοτε, θέματα που αφορούν τόσο στη γυναίκα όσο και στον άνδρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, να ευχηθώ καλή ξεκούραση σε όσους πραγματικά τα καταφέρατε αυτό το Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να γεμίσετε μπαταρίες. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται αυτό το Σαββατοκύριακο, εργάστηκαν μάλλον και απόψε αυτό το απογευματάκι. Όσοι ακόμη δεν κατάφεραν να ξεκουραστούν, σε αυτούς που βρίσκονται σε χώρους εστίασης, σε αυτούς που βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου και αν βρίσκεσαι λοιπόν, όπου και αν είσαι, σε αυτούς που ίσως δεν τα κατάφεραν να εκδράμουν, να χαλαρώσουν, να ξεκουραστούν, να γεμίσουν μπαταρίες, το έχουμε τόσο μα τόσο πραγματικά ανάγκη, διότι συσσωρεύεται όλη αυτή η ενέργεια της καθημερινότητας, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, ο καθένας με τη δική του δύσκολη καθημερινότητα, επίσης άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο. Όπως και να έχει, χρειαζόμαστε αυτές τις ανάσες του Σαββατοκύριακου προκειμένου να ξεκουραστούμε, προκειμένου να χαλαρώσουμε. Λοιπόν, να σου υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι εσύ πάντα μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr, για να μην ξεχνιόμαστε. Μας βρίσκεις επίσης και στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG. Λοιπόν, ως προς τη θεματολογία μας τώρα, να σε ενημερώσω ότι μαζί θα ασχοληθούμε σε αυτήν εδώ την ραδιοφωνική μας συνάντηση, σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό επεισόδιο του Πλανήτη Εύα. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με την υπερτροφή που τρώνε κάθε μέρα οι Ιαπωνές για μακροζωία. Νεκταρίνια, αγαπημένο φρούτο, πραγματικά από τα πλέον γευστικά, ιδιότητες, θερμίδες, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Καλοκαίρι 2026, τι συμβαίνει με το μακιγιάζ, τι γίνεται με τις στάσεις οι οποίες κυριαρχούν, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Βέβαια, πάντα θα υπάρχουν και αυτοί οι οποίες δεν επιθυμούν το μακιγιάζ. Θα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν επιθυμούν το μακιγιάζ στις αγαπημένες τους. Αλλά okay, καλό είναι να γνωρίσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και σε στάσεις του μακιγιάζ για αυτό το καλοκαίρι. Επίσης, ποια είναι η βραδινή συνήθεια των 10 λεπτών που μπορεί να αλλάξει τα πρωινά μας. Μαγειρική, ασχολείσαι? Αν όχι, για ξανασκέψου το, διότι υπάρχουν μερικοί πολύ καλοί λόγοι για να γίνει πραγματικά συνήθεια η μαγειρική, όταν πραγματικά όμως υπάρχει χρόνος, διότι όταν συμβαίνει όλο αυτό με άγχος, με στρες, προκειμένου να τρέξουμε, να προλάβουμε, να μαγειρέψουμε, δεν ξέρω κατά πόσο τελικά υπάρχει το αίσθημα έτσι της ευχαρίστησης. Όταν όμως όλο αυτό συμβαίνει πραγματικά λίγο πιο χαλαρά, με ρυθμούς λίγο πιο ανάλαφρους, τότε πραγματικά το επανεκτιμάμε και χαλαρώνουμε. Πάμε σε μια μουσική ανάσα. Πάντα βρισκόμαστε στην διεθνή μουσική σκηνή. Εκεί θα κινηθούμε και αυτό το απόγευμα της Κυριακής και επιστροφή αμέσως μετά, προκειμένου να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας. Καλή ακρόαση, έως και τις 7.

Big Girls Cry. Λοιπόν, εδώ είμαστε και αν μόλις τώρα έχει συντονιστεί στην παρέα μας, στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, FM 100. Εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα Κυριακής. Δίνουμε ραντεβού και μαζί ξεκινάμε. Ενημερωνόμαστε μέσω γνωστών έτσι, sites, από άρθρα τα οποία μοιράζομαι μαζί σου, παρέα, σε σχέση με θέματα τα οποία αφορούν στην διατροφή, αφορούν στην άσκηση ενίοτε, αφορούν στην ομορφιά, αφορούν σε όλα αυτά τα οποία κάνουν καλύτερη την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, βρίσκομαι σε ένα site ιδιαίτερα αγαπημένο, το επισκεπτόμαστε αρκετά συχνά, είναι στο vogue.gr, ήδη προδιαθέτει ο τίτλος από το ομότιτλο περιοδικό. Στο θέμα, στην κατηγορία μάλλον beauty, η υπερτροφή που οι Ιάπωνες τρώνε κάθε μέρα για πρωινό και για μακροζωία. Ας μιλήσουμε, λέει, για το νάτο, ένα παραδοσιακό ιαπωνικό φαγητό με μια πολύ ξεχωριστή γεύση, το οποίο κάνει καλό στην υγεία και τρώγεται κάθε μέρα για πρωινό. Το ζυμωμένο λοιπόν superfood που τρώνε οι Ιάπωνες κάθε μέρα, το ιαπωνικό νάτο, είναι το δημοφιλές ζυμωμένο φαγητό στη χώρα του ανωτέλλοντος ηλίου για τις πολλές ευεργετικές ιδιότητες του για την υγεία. Ακολουθούν λοιπόν όλα τα ωφέλη, υπόσχετο το συγκεκριμένο άρθρο και γιατί πρέπει τελικά να το δοκιμάσουμε παρά την έντονη γεύση του. Όπως η ιταλική γκοργοντζόλα, το γερμανικό ξινολάχανο και το νορβηγικό ράκφισκ, η ζυμωμένη πόστροφα δηλαδή, πέστροφα, το ιαπωνικό νάτο εμπίπτει επίσης στην κατηγορία των τροφίμων που είτε λατρεύουμε είτε μισούμε. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο παραδοσιακό ιαπωνικό φαγητό έχει μία σαφώς έντονη γεύση, σε ένα πράγμα ωστόσο όλοι συμφωνούν. Αυτό το τρόφιμο που προέρχεται από ζυμωμένη σόγια είναι μία υπερτροφή κατά εξοχήν και πανάκια για την υγεία. Η διατροφολόγος Νίσα Μελβάνη, συγγραφέας του βιβλίου Cooking for Longevity, το έχει χαρακτηρίσει ως την πιο υγιεινή τροφή στον πλανήτη. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιαπωνικής γαστρονομικής παράδοσης, το νάτο είναι σχεδόν άγνωστο στα μέρη μας. Ωστόσο, είναι μια απίστευτα θρεπτική προβιωτική τροφή που όλοι πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε και να αρχίσουμε να καταναλώνουμε τακτικά. Για καλούς λόγους, ενισχύει τη χλώριδα του εντέρου και το νοσοποιητικό σύστημα, ενδυναμώνει τα οστά, και αυτές είναι μόνο μερικές από τις υπερδυνάμεις αυτής της εξωτικής τροφής. Όσον αφορά στα στάδια παρασκευής της συγκεκριμένης τροφής, είναι ότι ξεκινάει με μούλιασμα σε νερό, τα φασόλια σόλια μουλιάζουν σε νερό όλη τη νύχτα. Στην συνέχεια τα μαγειρεύεις, βράζονται στον ατμό για να μαλακώσουν. Και στην συνέχεια μπορείς να αναμίξεις τα μαγειρεμένα φασόλια. Τα φασόλια ζυμώνονται σε ειδικά δοχεία για περίπου 24 ώρες στους 40 έως 42 βαθμούς. Τώρα, σε τι ακριβώς κάνει καλό η συγκεκριμένη υπερτροφή? Έχει πολλά θρεπτικά συστατικά, πλούσια σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και μέταλλα. 100 γραμμάρια περιέχουν 211 θερμίδες, 11 γραμμάρια, 13 γραμμάρια σε υδατάνθρακες, 5 γραμμάρια φυτικών ινών, 19 γραμμάρια πρωτεΐνης, 67% μαγκάνιο, σίδηρο, χαλκό, βιταμίνη K, μαγνήσιο, ασβέστιο, βιταμίνη C, καθώς επίσης κάλιο, ψευδάργυρο, αλλά και σελήνιο. Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, διότι εξαλείφει το εντερικό πρίξιμο, καταπολεμά την εντερική φλεγμονή, ενισχύει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, χάρη στην παρουσία βιταμίνης K2 και ασβεστίου, βοηθά στη διατήρηση υγιών οστών και προλαμβάνει την οστεοπόρωση. Χάρη στην παρουσία φυτικών ινών, βοηθά στη μείωση των επιπέδων κακής χοληστερόλης. Είναι ευεργετικό για την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος. Ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα. Κάτι το οποίο αποδεικνύεται πραγματικά ιδιαίτερα ωφέλιμο. Χάρη στις ιδιότητές του, ρυθμίζει την εντερική βακτηριακή χλωρίδα, μπορεί να ανακουφίσει και από το άγχος, αλλά και από την κατάθλιψη. Δεν ξέρω αν σε έπεισα να το δοκιμάσεις. Πάμε σε μία μουσική ανάσα και επανέρχομαι.

πλάνη της Εύα συνέχεια εδώ ακριβώς στο πρώτο ημίωρο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Αν μόλις τώρα έχεις συντονιστεί και εσύ στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης FM 100, είμαι η Μέλη Λεριά. Εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα Κυριακής από τις 6 έως και τις 7. Δίνουμε ραντεβού, συντονιζόμαστε με αγαπημένες ιστορίες που αφορούν στην καθημερινότητά μας, αφορούν στη διατροφή, αφορούν στην άσκηση, αφορούν στην ομορφιά γενικότερα, θα σου πω εγώ. Έτσι είναι και το θέμα το οποίο ακολουθεί. Μακιγιάζ καλοκαίρι 2026. Οι τρεις τάσεις, λέει, που πρέπει να γνωρίζουμε, διότι εάν ακόμη δεν τις έχουμε παρατηρήσει, να τις δούμε δηλαδή, σίγουρα θα τις βλέπουμε παντού. Βρισκόμαστε στο shape.gr. Οι τάσεις λοιπόν στο μακιγιάζ που υιοθετούν τα It Girls το καλοκαίρι του 2026 μας δίνουν έμπνευση για παιχνιδιάρικες αλλά και άκρος κομψές εμφανίσεις. Το καλοκαίρι λοιπόν είναι εδώ επίσημα. Μαζί με τις πρώτες εξορμήσεις στην παραλία φαίνει και μια απόλυτα αναζωογονητική άβρα στον κόσμο της ομορφιάς. Φέτος λοιπόν το μακιγιάζ απομακρύνεται από τις αυστηρές γραμμές και τη βαριά κάλυψη, στρέφοντας το βλέμμα σε μια αισθητική που αποθεώνει τη φρεσκάδα, το φως και την αβίαστη γοητεία. Αν αναρωτιέστε ποιες είναι οι κυρίαρχες τάσεις που θα βλέπετε παντού, από τα feeds των αγαπημένων σας influencers μέχρι τα open air party στο νησιό, να λοιπόν ποια είναι τα τρία μεγαλύτερα trends αυτού του καλοκαιριού. Η απόλυτη κυριαρχία του ζουμερού πορτοκαλί. Το πορτοκαλί παρεμπιπτόντος είναι γενικότερα τάση φέτος. Το έχουμε δει και ως χρώμα σε αξεσουάρ αλλά και ως χρώμα στα ρούχα. Αν και νομίζω ότι κυριάρχησε για πολλές χρονιές, για πολλά καλοκαίρια. Αν λοιπόν έπρεπε να επιλέξετε ένα και μόνο χρώμα για τη σεζόν, αυτό είναι χωρίς δεύτερη σκέψη το πορτοκαλί. Στην πιο λαμπερή και ημιδιάφανη εκδοχή του. Ξεχάστε τα ματ κραγιόν. Φέτος τα χείλη ντύνονται με τη wet λάμψη των πορτοκαλί lip oils. Οι αποχρώσεις του μανταρινιού, του βερίκοκου και του ροδάκινου έρχονται να αντικαταστήσουν τα κλασικά nude. Το μυστικό λοιπόν αυτού του trend είναι ότι δεν αφήνει ένα συμπαγές βαρύ χρώμα, αλλά μία γυάλινη λάμψη που προσαρμόζεται στο φυσικό τόνο των χιλιών σας. Αναδεικνύει μοναδικά τη μαυρισμένη επιδερμίδα και φωτίζει αμέσως ολόκληρο το πρόσωπο, κάνοντάς το να δείχνει ξεκούραστο και δροσερό. Η μονοχρωμία του ηλιοβασιλέματος, Sun Kissed Monochrome, έτσι ακριβώς είναι και ο τίτλος, η τάση που θέλει το πρόσωπο να δείχνει σαν να έχει λουστεί από το φως του ήλιου, ή κατά λέξη Sun Kissed να έχει φιληθεί από ένα ηλιοβασίλεμα ή από τον ήλιο, εξελίσσεται λοιπόν φέτος στην πιο high fashion εκδοχή της. Η συγκεκριμένη τάση μας καλεί να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο προϊόν ή προϊόντα στην ίδια ακριβώς χρωματική παλέτα στα μάγουλα, στα βλέφαρα αλλά και στη γέφυρα της μύτης. Επενδύστε λοιπόν σε κρεμώδη, ρούζ, σε ζεστές γήινες ή πορτοκαλί αποχρώσεις ή και κοραλί. Απλώστε τα ταμποναριστά με τα δάχτυλά σας ψηλά στα ζυγωματικά και σβήστε τα απαλά προς τους κροτάφους και τα μάτια. Το αποτέλεσμα είναι ένα ενιαίο φυσικό αναψοκοκκίνισμα, σαν αυτό που αποκτάτε μετά από μία ημέρα στην παραλία και εκπέμπει υγεία αλλά και καλοκαιρινή ανεμελιά. Τέλος, glass skin. Νομίζω ότι είναι τάση από φέτος το χειμώνα και όχι μόνο το καλοκαίρι. Η βάση λοιπόν του καλοκαιριού του 2026 δεν θυμίζει σε τίποτα το παραδοσιακό foundation. Η τάση λοιπόν να φτάνει στο αποκορύφωμά τη. Η συγκεκριμένη τάση με την επιδερμίδα να δείχνει τόσο διάφανη και λαμπερή σαν γυαλί. Εξού και το glass skin. Πόσο το πετύχεις? Μέσα από τα νέα υβριδικά αντιλιακά προϊόντα με χρώμα και glow τελείωμα. Αυτά λοιπόν τα προϊόντα συνδυάζουν την υψηλή προστασία, τη βαθιά ενυδάτωση, χάρη στα συστατικά όπως το υαλουρονικό όξι, αλλά και μια ανεπαίσθητη κάλυψη που απλώς ομογενοποιεί τον τόνο του δέρματος. Αφήστε τη φυσική σας λοιπόν υφή να φανεί, αγκαλιάστε τις φακίδες σας και επιτρέψτε στην επιδερμίδα σας να αναπνεύσει κάτω από τον ήλιο, έχοντας ως μοναδικό σύμμαχο την πιο φυσική λάμψη. Αυτές λοιπόν είναι οι τρεις κυρίαρχες τάσεις και ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο άρθρο λέγοντας πως για να απογειώσετε, λέει, κάθε καλοκαιρινό look, αφήστε τα βαριά αρώματα στην άκρη και επενδύστε σε ένα ανάλαφρο body mist με νότες σίκου, βανίλιας ή μόσχου. Mask, ψεκάστε το σώμα και τα μαλλιά σας αμέσως μόλις βγείτε από το ντους για να κλειδώσετε την απόλυτη αίσθηση φρεσκάδας που επιτάσσει η συγκεκριμένη σεζόν. Εγώ φυσικά θα σου πω αυτό που πραγματικά λέω κάθε φορά με το που
ενημερωνόμαστε για μια τάση που αφορά στην μόδα, στην ομορφιά, στο μακιγιάζ. Αυτό που κάθε φορά πραγματικά και πιστεύω ακράδαντα είναι ότι φροντίζουμε όπως μπορούμε να προσαρμόζουμε την τάση στις δικές μας επιλογές, στα δικά μας θέλω, να το φοράμε δηλαδή και να μην μας φοράει, είτε είναι ρούχο, είτε είναι κάποιο χρώμα το οποίο θα κυριαρχήσει, είτε είναι τάση στο μακιγιάζ. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο και το προτιμότερο. Πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο πάντα εδώ στον πλανήτη Εύα, έτσι και με κάτι καλοκαιρινό summertime sadness. Και ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανέρχομαι ευρύμητερη φυσικά στο δεύτερο ημίωρο, στη θεματολογία μας, αλλά και στις μουσικές επιλογές πάντα από την διεθνή μουσική σκηνή. Μείνε εδώ.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
8: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
9: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
8: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
9: Μουσικές και διαδικτυακές.
8: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
9: Πλανήτης Εύα.
8: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
9: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
8: Και πού το συναντάμε?
9: Στον FM 100.
8: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
10: Πλανήτης Εύα, λοιπόν, εδώ είμαστε. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε επιστρέψει σύντομα διαφημιστικό διάλειμμα μαζί παρέα. Αυτό το απόγευμα της Κυριακής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, ευχές πραγματικά για χαλάρωση, για ξεκούραση, για να είσαι καλά, με θετικές σκέψεις και με θετική διάθεση. Εμείς πιστοί, εδώ στο κυριακάτικο ραντεβού μας, στις 6 το απόγευμα, στις βόλτες μας, με τις στάσεις αγαπημένα site, προκειμένου να ενημερωθούμε σε σχέση με ό,τι αφορά στη διατροφή, στη διακόσμηση ενίοτε, στην ομορφιά, στην καθημερινότητα, σε well-being ιστορίες, όπως συνηθίζω εγώ να λέω, σε ό,τι εν πάση περιπτώσει μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την καθημερινότητά μας. Βρίσκομαι στο vita.gr και νέες συνήθειες. Η βραδινή συνήθεια λοιπόν των 10 λεπτών που αλλάζει τα πρωινά σας. Ίσως το μεγαλύτερο μυστικό των ήρεμων πρωινών είναι ότι δεν ξεκινούν το πρωί, αλλά από το προηγούμενο βράδυ. Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων τα πρωινά. Εκείνοι που ξυπνούν ήρεμοι, πίνουν τον καφέ τους πραγματικά χωρίς πίεση, ξεκινούν τη μέρα τους οργανωμένα, και εκείνοι που τρέχουν πανικόβλητοι, ψάχνοντας κλειδιά, ρούχα και φορτιστές την τελευταία στιγμή. Και όμως η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές εικόνες ίσως να κρύβεται σε μόλις 10 λεπτά το προηγούμενο βράδυ. Μία νέα συνήθεια λοιπόν που γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλή στα social media ονομάζεται Put your house to bed. Δηλαδή, βάλε το σπίτι σου για ύπνο. Και παρά το ιδιαίτερο της όνομα, πρόκειται για κάτι εξαιρετικά απλό. Ένα μικρό βραδινό σημάζεμα πριν κοιμηθείς, το οποίο δεν απαιτεί υπερπροσπάθεια. Τι σημαίνει λοιπόν βάζω το σπίτι για ύπνο? Η ιδέα βασίζεται στη λογική ότι όπως φροντίζουμε τον εαυτό μας πριν κοιμηθούμε, πλένοντας το πρόσωπό μας, βούρζοντας τα δόντια ή αφιερώνοντας λίγα λεπτά για να χαλαρώσουμε, έτσι ακριβώς μπορούμε να φροντίζουμε και το σπίτι μας στο τέλος της ημέρας. Πριν λοιπόν ξαπλώσουμε για ύπνο, αφιερώνουμε λίγα λεπτά για να επαναφέρουμε το χώρο σε μια βασική τάξη και ηρεμία. Δεν πρόκειται για γενική καθαριότητα, ούτε για εξαντλητική οργάνωση. Είναι περισσότερο μια μικρή καθημερινή επανεκκίνηση του σπιτιού, ώστε να κλείνει η μέρα πιο ομαλά και να ξεκινά το επόμενο πρωινό πιο ήρεμα. Αυτό λοιπόν μπορεί να σημαίνει να μαζέψουμε τα ποτήρια από το σαλόνι, να τακτοποιήσουμε τον πάγκο της κουζίνας, να βάλουμε τα ρούχα στη θέση τους ή να ετοιμάσουμε όσα θα χρειαστούμε την επόμενη ημέρα. Μικρές λοιπόν κινήσεις Όλες οι οποίες δημιουργούν όμως μια αίσθηση φροντίδας αλλά και ηρεμία στο χώρο. Η συνήθεια αυτή δεν έχει στόχο την τελειότητα. Σκοπός της είναι να μειώνει το αίσθημα καταστασίας και να κάνει το σπίτι να μοιάζει πιο ξεκούραστο και φιλόξενο, ακόμη και μετά από μια δύσκολη ή κουραστική ημέρα. Συχνά λοιπόν αυτά τα λίγα λεπτά αρκούν για να νιώσετε ότι κλείνετε την ημέρα με μεγαλύτερη τάξη, ηρεμία και έλεγχο. Γιατί η καταστασία όμως επηρεάζει τόσο πολύ την ψυχολογία μας? Εδώ να ανοίξω μία παρένθεση. Εννοείται ότι περισσότεροι μπαίνουμε στη διαδικασία να τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά και πάλι το πρωί τρέχουμε ως τρελή πραγματικά. Και επίσης δεν νομίζω ότι όλους τους επηρεάζει η καταστασία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά λειτουργούν μια χαρά και υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι θεωρούμε πρώτος πληθυντικός, ότι αν πραγματικά το σπίτι είναι ακατάστατο, όλη μας η ζωή, η καθημερινότητα είναι και αυτή ακατάστατη. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Οι ειδικοί εξηγούν ότι το περιβάλλον γύρω μας επηρεάζει περισσότερο τη διάθεσή μας από όσο συνειδητοποιούμε. Ένα ακατάστατο λοιπόν σπίτι στέλνει συνεχώς μικρά σήματα χάους στον εγκέφαλο. Άπλυτα πιάτα, πεταμένα ρούχα και γεμάτη πάγκη δημιουργούν μια αίσθηση εκκρεμότητας, ακόμη και όταν δεν το καταλαβαίνουμε άμεσα. Το πιο σημαντικό όμως είναι αυτό που συμβαίνει το πρωί. Το να

στον πάγκο της κουζίνας. Να ετοιμάσετε την τσάντα της επόμενης ημέρας. Να βάλετε τα κλειδιά και όλα τα απαραίτητα αντικείμενά σας σε ένα συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να μπορέσετε να τα βρείτε την επόμενη ημέρα, το πρωί, το μεσημέρι, όποτε εν πάση περιπτώσει αποφύγετε, απομακρυνθείτε από το σπίτι. Και έτσι μπορείτε φυσικά να αποφύγετε την όποια αναστάτωση. Νομίζω πάντως ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να ξεκινάς την ημέρα σου ήρεμα, ε?

0: mind.
1: Blow your mind, blow your mind. Και εδώ μαζί παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, πλανήτης Εύα. Αυτό το απόγευμα της Κυριακής κάποιοι ξεκουραστήκατε, κάποιοι χαλαρώσατε, κάποιοι όχι. Εργαζόμενοι, όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε χώρους εστίασης, αυτούς που εργάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε οδηγούς ταχύσης, σε οδηγούς λεωφορείων. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη σε όλους σας, σε όσους εφημερεύουν. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου και συνεχίζουν. Εύχομαι να ξεκουραστείτε μέσα στην εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ίσως και για πολλούς βέβαια να έχει ξεκινήσει η καλοκαιρινή περίοδος των διακοπών. Αυτό βέβαια είναι μια πονεμένη ιστορία. Δεν ξέρω φέτος πώς θα μπορέσουν πραγματικά να κάνουν διακοπές, να χαρούν διακοπές, να ξοδέψουν στις διακοπές τους, διότι είναι αυτό το σημαντικό κομμάτι. Και ανάλογα βέβαια την περίπτωση, ανάλογα και την ζωή που βρίσκεται, στη ζωή που βρίσκεται ο καθένας. Είναι πολύ υποκειμενικό το θέμα των διακοπών. Θα δούμε. Βέβαια, πάντα καταλήγουμε στο γνωστό. Υγεία να έχουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και από εκεί και πέρα, το αν θα πας διακοπές πολλές ημέρες, αν θα πας διακοπές λίγες ημέρες, αν δεν θα πας διακοπές καθόλου, νομίζω ότι κάποιες φορές το προσπερνάς κιόλα. Αρκεί να είσαι καλά με ανθρώπους αγαπημένους, με ανθρώπους που έχεις αναδιοτελείς σχέσεις και φυσικά να έχεις την υγεία σου. onme.gr, εδώ βρίσκομαι. Νεκταρίνια, αγαπημένο φρούτο, ιδιότητες και θερμίδες. Ποιες

Θέλειες καταπολεμούν. Τα νεκταρίνια λοιπόν είναι ένα γλυκό ζουμερό φρούτο που συχνά συγκρίνεται με τα ροδάκινα λόγω της παρόμοιας γεύσης και εμφάνισής τους, όμως δεν είναι ίδια, διαφοροποιούνται. Έτσι λοιπόν θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει ως προς τη διαφορά που έχουν με τα ροδάκινα, διότι έχουν αυτή τη χνοδοτή πλευρά υφή τα ροδάκινα, κάτι το οποίο δεν ισχύει στα νεκταρίνια, αλλά στη γεύση θα έλεγα ότι μοιάζουν αρκετά. Νεκταρίνι λοιπόν, διατροφικά στοιχεία. Τα νεκταρίνια είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και χαμηλά σε θερμίδες, καθιστώντας τα μία υγιεινή προσθήκη σε κάθε δίαιτα. 100 γραμμάρια, περίπου 100 γραμμάρια πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από ένα νεκταρίνι, δηλαδή κάπου εκεί ίσως. Έχουν 44 θερμίδες, διότι μετράμε και το κουκούτσι στην προκειμένη περίπτωση, έτσι. Έχουν 1 γραμμάριο πρωτεΐνης, 11 γραμμάρια υδατανθράκων, 8 γραμμάρια ζάχαρης, 2 γραμμάρια φυτικές ίνες, 0,3 γραμμάρια λίπους, βιταμίνη C 5 μιλιγκράμμ, κάλιο 201 μιλιγκράμμ, βιταμίνη Α διαθέτουν αρκετοί. Τα νεκταρίνια περιέχουν επίσης μικρές ποσότητες φιλικού οξέως, βιταμίνη Ε και βιταμίνη K. Η σύγκριση τώρα με το νεκταρίνι και το ροδάκινο. Τι συμβαίνει? Τα νεκταρίνια και τα ροδάκινα μοιράζονται πολλές ομοιότητες, αλλά έχουν επίσης ευδιάκριτες διαφορές στη γεύση, την υφή και το θρεπτικό τους περιεχόμενο. Έτσι λοιπόν, ανά 100 γραμμάρια τα νεκταρίνια έχουν 44 θερμίδες, σωστά υπολόγισα, εκεί περίπου 44 με 60, τα ροδάκινα 39, πρωτεΐνη είναι περίπου στα ίδια, οι υδατάνθρακες ακριβώς 11 γραμμάρια, νεκταρίνια 10 γραμμάρια τα ροδάκινα. Φυτικές είναι περίπου στα ίδια και έχω να σου πω ότι έχουν εξίσου, διαθέτουν βιταμίνη C, κάλιο και βιταμίνη Α. Η βασική διαφορά τους είναι ότι τα νεκταρίνια τείνουν να είναι ελαφρώς υψηλότερα σε φυτικές ίνες και κάλιο, ενώ τα ροδάκινα παρέχουν περισσότερη βιταμίνη C και βιταμίνη Α. Τα νεκταρίνια έχουν λία φλούδα, ενώ τα ροδάκινα έχουν χνουδωτή υφή. Για να δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει με τα νεκταρίνια και ποια είναι τα ωφέλη που έχουν για την υγεία μας. Είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά. Είναι γεμάτα αντιοξειδωτικά όπως βιταμίνη C, β' καροτίνη και φλαβονοειδή. Αυτές οι ενώσεις λοιπόν βοηθούν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών στο σώμα, μειώνοντας το οξειδωτικό στρες και τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών όπως ο καρκίνος και οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς. Η υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο στα νεκταρίνια παίζει ζωτικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, εξουδετερώνοντας τις επιδράσεις του νατρίου. Έτσι μειώνεται και ο κίνδυνος υπέρτασης, εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων παθήσεων που σχετίζονται με την καρδιά. Επίσης, τα νεκταρίνια βοηθούν στο να προάγουν την υγεία του πεπτικού συστήματος. Αναμενόμενο θα μου πεις, όπως τα περισσότερα φρούτα λόγω φυτικών ινών. Με 2 γραμμάρια φυτικές ίνες ανά 100 γραμμάρια φρούτου, τα νεκταρίνια υποστηρίζουν την υγιή πέψη. Οι φυτικές ίνες προσθέτουν όγκο στα κόπρανα, βοηθώντας τις τακτικές κινήσεις του εντέρου και αποτρέποντας τη δυσκυλιότητα. Βοηθούν επίσης στη διατήρηση ενός υγιούς μικροβιώματος του εντέρου, το οποίο είναι απαραίτητο για τη συνολική υγεία του πεπτικού συστήματος. Ενισχύουν την ανοσολογική λειτουργία. Τα νεκταρίνια έχουν βιταμίνη C, η οποία είναι ζωτική σημασία για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτή η βιταμίνη υποστηρίζει την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία βοηθούν στην καταπολέμηση λοιμόξεων και ασθενειών. Ενισχύουν την υγεία του δέρματος. Η βιταμίνη C στα νεκταρίνια είναι βασικός παράγοντας στην σύνθεση κολαγόνου, η οποία διατηρεί το δέρμα σφριγγυλό και ελαστικό. Επιπλέον, η β' καροτίνη, πρόδρομος της βιταμίνης Α, συμβάλλει σε μια υγιή επιδερμίδα, προστατεύοντας το δέρμα από τις βλάβες της υπεριόδους ηλιακής ακτινοβολίας και προάγοντας την αναγέννηση των κυττάρων του δέρματος. Επίσης, βοηθούν στη διαχείριση του φάρους. Τα νεκταρίνια είναι χαμηλά σε θερμίδες, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και φυτικές ίνες, γεγονός που τα καθιστά ένα χορταστικό σνακ. Βοηθούν στη μείωση της συνολικής πρόσληψης θερμίδων, κρατώντας μας χορτάτους για μεγαλύτερες περιόδους και υποστηρίζοντας έτσι την προσπάθεια να διατηρήσουμε το βάρος μας ή ακόμη και να χάσουμε βάρος. Αυτό είχα να σου πω για τα νεκταρίνια αγαπημένα, τα οποία βέβαια έχουν και πάρα πολλές άλλες ιδιότητες, όπως ότι μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην υγεία των ματιών, να υποστηρίξουν την υγεία των οστών, αλλά και να ρυθμίσουν το σάχαρο στο αίμα. Λοιπόν, είναι επιλογή. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το ξανασκεφτείς. Νεκταρίνια αγαπημένα, όπως και το σύμπλη που ακολουθεί.

Πλανήτη Εύα, εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, στο κυριακάτικο ραντεβού μας, αυτό το απόγευμα της Κυριακής, πάντα συντονισμένη με ειδήσεις, με νέα, με άρθρα τα οποία αφορούν στην καθημερινότητα, αφορούν στη διατροφή, στην άσκηση, στην υγεία μας γενικά, θέματα που αφορούν τόσο τη γυναίκα όσο και τον άνδρα. Λοιπόν, βρίσκομαι στο vita.gr και ένα θέμα το οποίο πραγματικά νομίζω ότι είναι παντός καιρού και σίγουρα μας αφορά όλους. Τους περισσότερους. Εσείς λέει πόσο συχνά μαγειρεύετε. Μερικοί πολύ καλοί λόγοι λοιπόν να σας γίνει συνήθεια. Ακόμη και 2-3 σπιτικά γεύματα την εβδομάδα μπορούν να έχουν μετρήσιμα ωφέλη για την υγεία σας. Έτσι ξεκινάει το συγκεκριμένο άρθρο και συνεχίζει. Σε ένα ρυθμό ζωής που όλα γίνονται γρήγορα, η μαγειρική στο σπίτι μοιάζει συχνά με πολυτέλεια χρόνου. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είναι κάποιος καλός μάγειρας, να αφιερώνει πολλές ώρες, ούτε να μπορεί να εκτελέσει περίπλοκες συνταγές. Αρκεί λίγη συνέπεια. Μαγειρική στο σπίτι. Τι θα γινόταν λοιπόν εάν γινόταν συνήθεια? Πάντως νομίζω το συγκεκριμένο άρθρο μάλλον αναφέρεται σε αυτούς που δεν μαγειρεύουν και πολύ συχνά. Δεν θα κατηγοριοποιήσω σε μητέρες, πάντα μπαμπάδες, σύγκλες και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι ανάλογα ο καθένας ό,τι προλαβαίνει. Διότι υπάρχουν και πολλές εργαζόμενες γυναίκες οι οποίες δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν. Λοιπόν, οι πρώτες αλλαγές όταν αρχίζει κάποιος να μαγειρεύει στο σπίτι δεν είναι απλά θεωρητικές, είναι σωματικές. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν παρατηρούν μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες λιγότερο φούσκωμα, πιο ελαφριά αίσθηση μετά το φαγητό, πιο σταθερή ενέργεια μέσα στη μέρα. Σύμφωνα με έρευνες, ο λόγος είναι απλός. Τα σπιτικά γεύματα έχουν λιγότερα πρόσθετα, λιγότερο αλάτι και περισσότερη ισορροπία. Όταν το σώμα σταματά να παλεύει με υπερβολικά επεξεργασμένες τροφές, λειτουργεί πιο ήρεμα. Επίσης, το έτοιμο φαγητό περιέχει συχνά πολύ περισσότερο νάτριο από όσα χρειάζεται ο οργανισμός. Αυτό δεν σημαίνει μόνο κατακράτηση. Σημαίνει επίσης και αίσθηση φουσκώματος, αυξομοιώσεις ενέργειας, πιο έντονη δίψα αλλά και κόπωση. Οι διατροφικές συνήθειες βελτιώνονται χωρίς προσπάθεια. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα λοιπόν στοιχεία της μαγειρικής στο σπίτι είναι ότι δεν χρειάζεται να αλλάξετε ριζικά τη διατροφή σας. Όταν μαγειρεύετε, τίνετε να προσθέτετε περισσότερα λαχανικά. Χρησιμοποιείτε πιο απλά υλικά, αποφεύγετε τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και τα ωφέλη φαίνονται στην ενέργεια, στην πέψη αλλά και στη διάθεσή σας. Μακροπρόθεσμα, η καρδιά και ο μεταβολισμός σας ευχαριστούν. Οι συνήθειες δεν αλλάζουν την υγεία από τη μια ημέρα στην άλλη, αλλά τη διαμορφώνουν με το χρόνο. Έρευνες λοιπόν επισημαίνουν ότι η συχνότερη μαγειρική στο σπίτι συνδέεται με καλύτερα επίπεδα χοληστερίνης, πιο σταθερή αρτηριακή πίεση, μειωμένο κίνδυνο μεταβολικών νοσημάτων. Ο λόγος δεν είναι μαγικός. Είναι η ποιότητα των υλικών, αλλά και η συνέπεια στις επιλογές. Και όχι, δεν χρειάζεται να μαγειρεύετε, λέει, κάθε μέρα. Ακόμη και 2-3 βραδιές την εβδομάδα δημιουργούν ένα νέο μοτίβο στο σώμα. Ένα μοτίβο το οποίο είναι πιο σταθερό, πιο προβλέψιμο και σίγουρα πιο ισορροπημένο. Και αυτή η σταθερότητα είναι που κάνει τη διαφορά, διότι το σπιτικό φαγητό επηρεάζει και το μυαλό. Όταν τρώμε καλύτερα, η ενέργεια γίνεται πιο σταθερή. Οι πτώσεις στη διάθεσή μας μειώνονται. Ο ύπνος βελτιώνεται. Το να μαγειρεύουμε μας δίνει επίσης μια μικρή καθημερινή αίσθηση τάξης σε έναν κατά τα άλλα απαιτητικό ρυθμό ζωής. Η μαγειρική λοιπόν ως μορφή φροντίδας. Η κουζίνα δεν είναι μόνο χώρος προετοιμασίας φαγητού, αποτελεί και έναν χώρο επιστροφής στον εαυτό μας. Όταν μαγειρεύουμε χωρίς πίεση, τι σου λέω στην αρχή της εκπομπής, επιβραδύνουμε, παρατηρούμε, επιλέγουμε και φροντίζουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ακόμη και αν είναι για 20 λεπτά. Αυτή η διαδικασία λειτουργεί σαν μικρό διάλειμμα επανασύνδεσης μέσα στην ημέρα. Ας από το φαγητό μας φέρνει και πιο κοντά, διότι τα σπιτικά γεύματα έχουν και μια κοινωνική διάθεση. Όταν μοιραζόμαστε φαγητό, μιλάμε περισσότερο, τρώμε πιο συνειδητά, συνδεόμαστε καλύτερα, αλλά και πιο ουσιαστικά με τους άλλους. Όλο αυτό λοιπόν επηρεάζει άμεσα την ψυχική μας ευεξία. Η απουσία αυτού του χρόνου, τα γρήγορα γεύματα ή το φαγητό μπροστά σε οθόνες, συχνά αυξάνει και το αίσθημα της αποσύνδεσης. Λοιπόν, για ξανασκέψου το, αυτό όλο με την κουζίνα, το μαγείρεμα και τα σπιτικά γεύματα.

Από εδώ θα σε αποχαιρετήσω και αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Ευχές για να είσαι καλά όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή, ακριβώς στις 6 το απόγευμα, εδώ πάντα στον FM 100 με ένα ακόμη ραδιοφωνικό επεισόδιο του Πλανήτη Εύα. Να είσαι καλά όπου και αν είσαι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Με προβλήματα συνεχίζεται η επιστροφή των λουωμένων από τις παραλίες του νομού Θεσσαλονίκης αλλά και της Χαλκιδικής. Αυτή την ώρα το πρόβλημα ξεκινάει περίπου από το ύψος του Αγίου Παύλου, με περισσότερες καθυστερήσεις να έχουμε στην κατηφόρα της Καρδίας, αλλά μέχρι και τον κόμβο της Θέρμης φαίνεται ότι υπάρχει αρκετά μεγάλος όγκος αυτοκινήτων. Επίσης, με δυσκολία γίνεται και η κίνηση των αυτοκινήτων στο δρόμο του αεροδρομίου, καθώς εδώ και αρκετή ώρα έχουν συγκεντρωθεί οι φίλαθλοι του Άρη, οι οποίοι περιμένουν να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας, τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα καθοδηγεί την τεχνική ηγεσία του Άρη για τον μπάσκετ τα επόμενα 3 χρόνια. Με τα τελευταία 3 μαθήματα ειδικότητας ολοκληρώνονται αύριο οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, αρχής γενομένης από τα αγγλικά. Αύριο ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά για τους μαθητές του Δημοτικού. Το μήνυμα είναι σαφές, δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, υπογραμμίζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο της εξάρθρωσης του κυκλώματος εκβιαστών και χρηματισμού σε πολεοδομίες της Αθήνας. Για το νέο ευρωπαϊκό άσυλο, για τους παράτυπους μετανάστες, σημειώνει ότι στο εξής, αντί να μένουν σε κλειστές δομές, θα μεταφέρονται σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για τον ψηφιακό εξυγχρονισμό της χώρας, τονίζει με το gov.gr, αποδείξαμε πως το κράτος μπορεί να αλλάξει. Την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων επαναλαμβάνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στη σερβική εφημερίδα Πολίτικα, υπογραμμίζοντας παράλληλα το στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνοσερβικών σχέσεων, τον αναβαθμισμένο ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στην νοτιοανατολική Ευρώπη και τις προκλήσεις που δημιουργεί η γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργυρού, 830 Έλληνες και ξένοι χορευτές έγραψαν ιστορία στην πλατεία Αριστοτέλους και έσπασαν το ρεκόρ Γκίνες που κατήχε η Κύπρος στη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Ο Λιούις Χάμιλτον γιόρτασε με συγκινητική πρώτη νίκη σε Grand Prix με τη Ferrari στη Βαρκελόνη, βάζοντας τέλος στη σειρά 5 συνεχόμενων θριάμβων του Κίμι Αντωνέλη και αντικαθιστώντας τον σε ηλικία 41 ετών, τον γυραιότερο νικητή της Φόρμουλα 1 από τον Αυστραλό Τζακ Μπράμπαμ το 1970. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, σε μία ώρα ακολουθούν τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
9: Βουτιά στη μουσική FM 100. FM 100.
0: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
10: Σαββατοκύριακα στον FM 100 και φυσικά εδώ είμαστε και πάλι Κυριακή. Κυριακάτικο ραντεβού. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης Αφροδίτη Αργυροπούλου. Σας είναι φίλε ραντεβού στα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ από τις 7 μέχρι και τις 8. Καλοκαιρινά πια τα ραντεβού μας. Συνταξιδεύουμε στον κόσμο της μεγάλης οθόνης, συνταξιδεύουμε σε άλλες εποχές, σε μακρινούς προορισμούς ή σε κοντινούς, με όχημά μας, φίλες και φίλοι, τη μουσική και τα τραγούδια που κάποτε γράφτηκαν για κάποια ταινία, μένουν για πάντα μας ζωντανά, για να μας θυμίζουν εκτός από την ταινία και στιγμές της ζωής μας, αν θέλετε. Κάθε ανάμνηση, κάθε συνέστημα, για όλα αυτά υπάρχει και το κατάλληλο τραγούδι και το κατάλληλο soundtrack.

Ξεκινήσαμε με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, το Wives and Lovers. Σύζυγοι και εραστές ή και ερωμένες, με την φωνή της Dionne Warwick σε σύνθεση του μάγου της easy listening μουσικής, του μεγάλου Bert Bacharach, σε στίχους του Hal David, Αφροδίτη Αργυρόπουλ. Κοντά σας είναι τα δικά μας μουσικά ταξίδια που απόψε μας προσκαλούν σε ένα χαλαρωτικό βραδάκι, εδώ στο τέλος της εργάσιμης εβδομάδας, εβδομάδας εξετάσεων για όλους τους μαθητές, είτε λυκείου είτε γυμνασίου. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν έχετε έτσι γράψει. Φιλιά, χαιρετίσματα και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Μας ακούτε και ιντερνετικά από το tv100.gr, το καινούριο μας site. Κατευθείαν βρίσκεστε στον κόσμο της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας, ή πιο απλά FM100 Live πατάτε και βρίσκεστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο με τις μουσικές και τις φωνές των παραγωγών του FM100 για τα καλοκαίρινά μας ραντεβού. Απόψε ρομαντικές κομέντι, τις αγαπάμε, και ένα ταξίδι στον κόσμο κομεντί της δεκαετίας των 90, με μια ταινία που αγαπήθηκε πάρα πολύ, τρεις μεγάλες πρωταγωνίστριες της του αμερικάνικου σινεμά συμπροταγωνίστησαν, και οι τρεις πρωταγωνίστριες, σε μια ταινία που είχε αρκετά μεγάλη επιτυχία, τόσο ώστε γυρίστηκε και δεύτερη. The First Wives Club, μάλλον. Δεν θυμάμαι πώς ήρθε, να σας πω την αλήθεια, ως τίτλος εδώ στη χώρα μας, το κλαμπ των διαζευμένων γυναικών, κάπως

Λοιπόν, τραγούδια κυρίως γυναικεία, με γυναικείες φωνές, μια που η ταινία είχε να κάνει με το girl power, girl από μια ηλικία και μετά. Τρεις γυναίκες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εκδικηθούν με έναν απολαυστικό και σαρκαστικό τρόπο τους συζύγους τους, που τις απατάνε και τις κάνουν την ζωή δύσκολη και στις τρεις. Τρεις πρώην φίλες που ξαναενώνονται ύστερα από πολλά χρόνια, έχοντας η κάθε μία το δικό της παρελθόν, το δικό της background. Τρεις εντελώς διαφορετικές γυναίκες και εντελώς διαφορετικές πρωταγωνίστριες και στη μεγάλη οθόνη, και όπου συνέβη το μαγικό και οι τρεις τους έλαμπαν πραγματικά στην οθόνη

Betty Midler, απολαυστική, πανέμορφη Goldie Hawn και υπέροχη Diane Keaton ένωσαν τις δυνάμεις τους στο κλαμπ των χωρισμένων γυναικών 1995.

Χαλαρωτικό βραδάκι Κυριακή. Σε Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας μέσα από τον FM 100 και τα μουσικά μας ταξίδια. Και δύο ταινίες για απόψε της δεκαετίας του 90. First Wives Club. Το κλαμπ των χωρισμένων γυναικών το 1995-1996 ανεπανάληπτες οι πρωταγωνίστρες, δεν το συζητάω, μεγάλης πρακτική επιτυχία. Και ωραία τραγούδια, Αρίθα Φράγκλιν μαζί με Eurythmics, το Sisters Are Doing It For Themselves, Al Johnson, Over and Over, Dionne Warwick, Wives and Lovers. Ακούσαμε Leslie Gore μόλις στο You Don't Own Me, το πιο διάσημο τραγούδι της ταινίας. Θα δούμε και τα κινηματογραφικά μας νέα, μια που αυτό το Σαββατοκύριακο ανοίγουν και οι τελευταίοι, αν θέλετε, θερινοί κινηματογράφοι στην πόλη μας και γύρω από τη Θεσσαλονίκη, που δεν είχαν ανοίξει, ανοίγουν τώρα λοιπόν. Love is on the way, έρχεται σε πολύ λίγο το πρόγραμμα 4 κινηματογράφων εδώ στην πόλη μας, πολύ αγαπητοί.

Λοιπόν, πρεμιέρα στο Σινέ Πανόραμα και στο Σινέ Πηλαία. Όσοι είστε από εκείνη την περιοχή ή θέλετε έτσι να ανέβετε προς Πηλαία ή Πανόραμα, φυσικά για ακόμα πιο ψηλά, ακόμα μεγαλύτερη δροσιά και νύχτες βροσερές με θερινό σινεμαδάκι. Πρεμιέρα στο Σινέ Πανόραμα, πρώτο χιλιόμετρο της οδού Πανοράματος Θέρμης, δίπλα στο καινούριο Δημαρχείο και το Σινέ Πηλαία, πολύ αγαπημένο. Λοιπόν, προχθές, Παρασκευή 12 του μηνός, έγινε η πρεμιέρα ταυτόχρονα στο Σινέ Πανόραμα και στο Σινέ Πηλαία του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτης, με δωρεάν προβολή της ταινίας του Γιάννης Μαραγδί, Καποδίστριας. Να σας πω ότι και σήμερα, όσοι είστε κοντά ή όσοι προλαβαίνετε να ανέβετε, στις 8.30 προβάλλεται ακριβώς η ίδια ταινία, Καποδίστριας, Σινέ Πηλαία και Σινέ Πανόραμα. 8.30 με εισιτήριο όμως αυτή τη φορά, φίλες και φίλοι, γιατί η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε δωρεάν με σειρά προτεραιότητας για το κοινό. Και να σας πω την πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα πληροφορία ότι στο Πανόραμα, στο Σινέ Πανόραμα, στις 8.30 απόψε, σε πολύ λίγο, η προβολή της ταινίας του Γιάννης Μαραγδί Καποδίστριας θα γίνει παρουσία και με χαιρετισμό του εξαιρετικού ηθοποιού που ερμήνευσε τον Ιωάννη Καποδίστρια, του Αντώνη του Μυριανγκού.

Με Έλα Φιτζέραλντ πάμε στο διάλειμμά μας, στο απαραίτητο μας διάλειμμα και ατμοσφαιρικό το τραγούδι. Isn't it romantic? Ναι, είναι ρομαντικό, είναι οι ρομαντικές κομεντί, είναι η βραδιά τους, είναι Κυριακή βραδάκι και από τις 7 μέχρι και τις 8 είμαστε μαζί και συνταξιδεύουμε στο μαγικό κόσμο του σινεμά. Υπάρχει ωραίτερο? Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, εδώ για το δεύτερο μας μέρος.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι σε αυτό το δεύτερο μας μέρος. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ και πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Όπως αυτό που ακούμε, ένα αριστούργημα με τη βελούδινη φωνή του Andy Williams. Το Moon River, έτσι όπως ακούστηκε στην ταινία The First Wives Club. Το κλαμπ των χωρισμένων γυναικών το 1995-96. Σας αφήνω να το απολαύσετε, Αφροδίτη Αργυροπούλ κοντά σας, με κομεντί για απόψε, ρομαντικές κομεντί που τη συνδέει, τη συνδέουν αρκετά αυτές τις δύο ταινίες. Θα δούμε και για τη δεύτερη. FM 100 πάντα στον αέρα. Καλή σας.

Λοιπόν, αν μπορούσαμε να σκεφτούμε οι δύο ταινίες που ακούγονται για απόψε στιγμές από το soundtrack τους, έχουν πάρα πολλά κοινά και πάρα πολλές αντιθέσεις. Το 1996 γυρίστηκε το κλαμπ των χωρισμένων γυναικών με τρεις φανταστικές πρωταγωνίστριες, Betty Midler, Goldie Hawn και Diane Keaton, που ένωσαν τις δυνάμεις τους καθώς οι άντρες τους τους ζήτησαν διαζύγιο, έτσι ώστε να παντρευτούν νεότερες τους γυναίκες. Μάλιστα, μία από αυτές που εμείνευε τον ρόλο ήταν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, που λίγο καιρό αργότερα, λίγα χρόνια αργότερα, έγινε πασίγνωστη ως Κάρι Μπράτσοου στην πασίγνωστη σειρά ταινιών, τηλεοπτικών μάλλον επεισοδίων, τηλεοπτική σειρά και μετά ταινιών, το θρυλικό Sex and the City. Αυτά με το First Wives Club, όπου το soundtrack ήταν γεμάτο με τεράστια ονόματα της μουσικής σκηνής γυναικεία. Έλα Φιτζέραλντ, Αρίθα Φράγκλιν, Ντιόν Βόρουικ και άλλες μεγάλες κυρίες. Το 1993, τρία χρόνια πριν, είχε γυριστεί άλλη μια ρομαντική κομεντή, λίγο μελαγχολική, αλλά με τρεις και πάλι φανταστικές πρωταγωνίστριες. Είχε τον τίτλο The Cemetery Club, το κλαμπ του κημητηρίου, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, λίγο περίεργος ο τίτλος. Τι γινόταν τώρα? Τρεις γυναίκες φίλες, και πάλι ερμηνεύονταν από τρεις φανταστικές πρωταγωνίστριες του Hollywood, την δική μας Ολυμπία Ντουκάκη, στην Έλεν Μπέρνστιν και την Diane Ladd, οι οποίες πενθούσαν τους σύζυγους τους, που και πάλι ερμηνεύονταν από τρεις σπουδαίους Αμερικανούς ηθοποιούς, με αφορμή ένα θλιβερό περιστατικό, ενώνουν τις δυνάμεις τους έτσι ώστε να ξεπεράσουν με πάρα πολλούς εφάνταστους και χιουμοριστικούς τρόπους την απώλεια των αγαπημένων εδώ σύζυγων τους. Εδώ στο soundtrack του Cemetery Club, και πάλι club έχουμε, έχουμε αντρικές φωνές, καθώς οι άντρες εδώ αγαπιούνται και λατρεύονται από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας.

Ποια διάσημη, ποια θρηλυκή αντρική φωνή να πρώτα διαλέξουμε εδώ? Είναι το soundtrack της ταινίας του 1993, The Cemetery Club. Και έχουμε Andy Williams με Moon River, Nat King Cole με Tangerine, Frank Sinatra με You Brought a New Kind of Love, και αυτός που ακούμε είναι ο τέταρτος κύριος της παρέας, In the Cool Cool of the Evening.

Υπέροχο τραγούδι. I love you for sentimental reasons. Επανεκτέλεση από την Laura Fiji, ένα τραγούδι του 1945 στην πραγματικότητα. Και ακούμε στιγμές από το soundtrack μιας ταινίας που δεν πολύ έτσι ακούστηκε εδώ στη χώρα μας. The Cemetery Club 1993 με τρεις υπέροχες πρωταγωνίστριες και πάλι τρεις φίλες που ενώνουν τις δυνάμεις τους: Ολυμπία Δουκάκης, Έλεν Μπέρνστιν και Ντάιαν Λαντ μαζί με τους Ντάνι Αιέλο, Τζέρι Όρμπαχ και Λι Ρίτσαρντσον. Λοιπόν, να μην αφήσουμε παραπονεμένη την άλλη πλευρά της Θεσσαλονίκης. Είπαμε για συνεπειλέα και συνεπανόραμα. Να δούμε λίγο και το ξεκίνημα των υπέροχων κινηματογράφων Σινεάλσος και Σινεπαράδεισος. Μιλάμε για το Σινεάλσος, θερινούς κινηματογράφους στη Δενδροφυτεία. Σινεάλσος, Σικαιών και Σινεπαράδεισος, περιοχή Στρεμπενιώτη. Ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα και εκεί παίζεται η ταινία Καποδίστριας φυσικά. Εκεί θα δούμε και την ταινία, την οσκαρική ταινία «Μία μάχη μετά την άλλη» με Λεωνάρντο Ντικάπριο. Για όσες και όσους επιθυμείτε να την δείτε ή να την ξαναδείτε, είναι η τεράστια οσκαρική επιτυχία από το Μάρτι που μας πέρασε. Και να πούμε επίσης ότι το ξεκίνημα του Σινέ Παράδεισος και του Σινέ Άλσος του Δήμου Νεάπολης Σικαιών γίνεται με ένα αφιέρωμα στον θρυλικό παγκόσμιο Κώστα Γαβρά, προβάλλοντας 5 εμβληματικές ταινίες του Γαβρά. 5 πασίγνωστα πολιτικά θρίλερ με θεματικές όπως η υπόθεση Λαμπράκη και το πασίγνωστο Ζήτα, έτσι γίνεται το ξεκίνημα αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα πολιταρχικά καθεστώτα, η χιλιανή δικτατορία, το παλαιστινιακό ζήτημα, ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός και τα στρατιωτικά πραξικοπήματα. Μιλάμε για αριστουργήματα του Κώστα Γαβρά. Όπως το θρυλικό Ζήτα, το The Confession, η ομολογία, το Κατάσταση Πολιορκίας, την ταινία Ο Αγνοούμενος. Είναι Παράδεισος, είναι Άλσος, Δήμος Νεάπολης Σικαιών. Επίσης δωρεάν ξεκίνησαν οι ταινίες για ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, περίπου μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη. Φίλες και φίλοι αγαπημένοι, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ για απόψε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Τα ξαναλέμε 10 λεπτάκια πριν τις 10 στο κλασικό μας ραντεβού με Ευαγγέλη Στολάκη και κάποια Γιαρακαρίτου τις Παρασκευές, με την κινηματογραφική επικαιρότητα και τις προτάσεις μας για ταινίες αλλά και μουσικές εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με το σινεμά, και φυσικά Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 7 με τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Πάντα εδώ στον FM 100.

0: the kiss of fire.
1: Ah, burn me.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Με προβλήματα η επιστροφή των λουόμενων από τις κοντινές παραλίες. Λίγο μετά το Λάκωμα, στο ύψος του κάτου Σχολαρίου, έχει σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις και η κίνηση να εκτείνεται λίγο μετά το Νέο Ρήσιο. Έχουμε πάρα πολλή κίνηση και στην Θεσσαλονίκη Σπερέας, στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και στο δρόμο του αεροδρομίου, καθώς ακόμη φεύγουν από την περιοχή του αεροδρομίου οι φύλαθλοι της ομάδας του Άρη, που πριν από λίγο υποδέχθηκαν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Άρη, τον Βασίλη Σπανούλη. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα στο gov.gr για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα αφορά καθαρά την ανακαίνιση και όχι την ενεργειακή αναβάθμιση. Με τα τελευταία τρία μαθήματα ειδικότητας ολοκληρώνονται αύριο οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, αρχής γενομένης από τα αγγλικά. Αύριο τελευταία μέρα και για τους μαθητές των δημοτικών. Το μήνυμα είναι σαφές, δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, υπογραμμίζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόϊχο της εξάρθρωσης του κυκλώματος εκβιαστών και χρηματισμού σε πολεοδομίες της Αθήνας. Την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων επαναλαμβάνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στη σερβική εφημερίδα Πολίτικα, υπογραμμίζοντας παράλληλα το στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνοσερβικών σχέσεων. Θα φοράμε κοντομάνικα και ότι τα μαγιό θα είναι στην ημερήσια διάταξη, τονίζει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Ο βασικός στόχος είναι να τηρηθεί η δέσμευση για παράδοση του έργου του τον Ιούλιο, σημειώνει χαρακτηριστικά. Αναφερόμενο στο flyover, είπε ότι είναι λογικό να έχει δημιουργήσει κάποιες ανατροπές σε τοπικές μετακινήσεις και γίνεται προσπάθεια να θεραπεύσουμε τα όποια προβλήματα. Σε ό,τι αφορά το έργο, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε πάντοτε εντός του οροσίμου του Μαΐου για το 2027. Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργυρού, 830 Έλληνες και ξένοι χορευτές έγραψαν ιστορία στην πλατεία Αριστοτέλους και έσπασαν το ρεκόρ Guinness που κατήχε η Κύπρος στη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τη δολοφονία του 25χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός χθες το βράδυ στα Εξάρχεια. Στο σημείο του εγκλήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν 5 κάλικες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το θύμα ήταν γνωστό στις τουρκικές αρχές, καθώς το παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα την αστυνομία της γειτονικής χώρας για μια σειρά από σοβαρά και βαριά αδικήματα. Η επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο κινδυνεύει να δυναμητήσει το καλό κλίμα λίγο πριν κλείσει συμφωνία με το Ιράν, που κατά τις διαρροές ενδεχομένως θα αφορά και τον Λίβανο, γράφει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ζητά να μην γίνουν επιθέσεις ούτε από την πλευρά της Χεζμπολάχ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: FM FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην επιστροφή των λουόμενων από το κάτω σχολάρι μέχρι και τον κόμβο της Θέρμης. Τα αυτοκίνητα με κατεύθυνση μπρος στη Θεσσαλονίκη πάνε με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Ιδιαίτερα προβλήματα έχουμε και στον Φίνικα, λίγο πριν την Εθνικής Αντιστάσεως, όπως επίσης και στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα αρχίζουν και δημιουργούνται κάποιες μικροκαθυστερήσεις λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας, το ρεύμα που οδηγεί προς τα δυτικά. Με τα τελευταία τρία μαθήματα ειδικότητας ολοκληρώνονται αύριο οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις, τα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων αρχής γενομένης από τα αγγλικά. Αύριο ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά και στα δημοτικά σχολεία. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα στο gov.gr για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα αφορά καθαρά την ανακαίνιση και όχι την ενεργειακή αναβάθμιση. Το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Υπογραμμίζει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο της εξάρθρωσης του κυκλώματος εκβιαστών και χρηματισμού σε πολεοδομίες της Αθήνας. Την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων επαναλαμβάνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στη σερβική εφημερίδα Πολίτικα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνοσερβικών σχέσεων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τη δολοφονία του 25χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός χθες το βράδυ στα Εξάρχεια. Στο σημείο του εγκλήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν 5 κάλικες με τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Το θύμα ήταν γνωστό στις τουρκικές αρχές, καθώς το παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα την αστυνομία της γειτονικής χώρας. Λίγο πριν ταξιδέψουν και οι δύο για τη Γαλλία, όπου θα λάβουν μέρος στη σύνοδο της ομάδας των 7 που θα διεξαχθεί στο Εβιάν, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν σήμερα τηλεφωνική συνομιλία, η οποία επικεντρώθηκε στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Συγκρούσεις ξέσπασαν το απόγευμα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενέβη μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομία σε μια πορεία κατά της ομάδας των 7 παραμονή της Συνόδου Κορυφής στο Εβιάν. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Όλα είναι καλοκαίρι στον FM100.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
3: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα Dex του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι. Σεισμός 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στη Μεθόνη, ο οποίος έγινε αισθητός στην Καλαμάτα και στη Δυτική Μεσσηνία, καθώς και στις περιοχές της Πύλου, της Μεθόνης και της Κορώνης. Με τα τελευταία τρία μαθήματα ειδικότητας ολοκληρώνονται αύριο οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Την Τρίτη ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων αρχής γενομένης από τα αγγλικά. Τελευταία μέρα αύριο και για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα στο gov.gr για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα αφορά καθαρά την ανακαίνιση και όχι την ενεργειακή αναβάθμιση. Το μήνυμα είναι σαφές, δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, υπογραμμίζει στην κυριακάτικη ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο της εξάρθρωσης του κυκλώματος εκβιαστών και χρηματισμού σε πολυοδομίες της Αθήνας. Την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων επαναλαμβάνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στη σερβική εφημερίδα Πολίτικα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνοσερβικών σχέσεων. Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη» του Κωνσταντίνου Αργυρού, 830 Έλληνες και ξένοι χορευτές έγραψαν ιστορία στην πλατεία Αριστοτέλους και έσπασαν το ρεκόρ Guinness που κατήχε η Κύπρος στη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία Ζεϊμπέκικου. Λίγο πριν ταξιδέψουν και οι δύο για τη Γαλλία, όπου θα λάβουν μέρος στη σύνοδο της ομάδας των 7 που θα διεξαχθεί στο Εβιάν, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν σήμερα τηλεφωνική συνομιλία, η οποία επικεντρώθηκε στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Μια ασυνήθιστη απόφαση έλαβε η κυβέρνηση της Αργεντινής που αφορά τους φιλάθλους της που ταξίδεψαν από τη χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Μουντιάλ. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, η κυβέρνηση έχει παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μία λίστα με 13.000 πατεράδες από την Αργεντινή, οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει τη διατροφή στα παιδιά τους. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες. Στα ορεινά περιμένουμε αύριο Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

θες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέπνεις.

ελπίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Δεν την αστραπή στον νόμο.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο ταξιδερώματα.

πέταγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά